0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε το κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ρε, εσύ τι νότα ήταν αυτή που έπιασε τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Το έπιασε τώρα.
1: Υπάρχει.
0: Το, πολύ δυνατή νότα. Μήπως είναι. Πώς να το ψάξω.
1: Γιατί έρχεται τρέχοντας ο άλλος.
0: Και καλά τρέχοντας έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άσε ρε που ήμουν 5 λεπτά κάτω, δεν μου άνοιγε.
0: Ο Θανάσης, παιδιά, ο οποίος το έχει φάει χαλαρά, μέσα σου έχει κάτσει στο αμάξι, για ακούσει και κανένα αθλητικό. Και τρέχει τα τελευταία 2 μέτρα, δηλαδή από την πόρτα εδώ.
2: Ο Γκαρίζος, η κάμερα, η κάμερα, είμαι παντού, είμαι παντού.
0: Η παρακάμερα. Δεν υπήρχε μια εκπομπή που ήταν η παρακάμερα, κάτι τέτοιο.
2: Α, όχι ρε.
0: Παρακάμερα που είχε τέτοια. Πώς ήταν παλιά του Ευαγγελάτου με το στρώμα που είχε μέσα ζωήφια.
2: Και μετά.
0: Μου βάζανε κάμερα μέσα στις τσάντες.
2: Έχει ζήκο και μετά. Έλα, έγινε φίλε ενότητα στις αθλητικές εκπομπές η παρακάμερα της ΕΡΤ.
0: Άρα, μήπως δεν είναι αυτό που λέω και είναι αυτό που λες εσύ, γιατί πιο πολύ μου κολλάει για αθλητικό. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, Μάπες. Ως συνήθως, ακούτε Μάπες Show, την εκπομπή που δεν ξέρει τι λέει. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλημέρα σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι ξεκινήσουμε να λέμε, δεν θα καταλήξουμε να έχουμε δίκιο ή να το λέμε σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε την αρρωγή σας μέσα από το 698 104 104 και 6.
2: Θέλω να αρχίσω με τα ελαφρά θέματα της ημέρας.
0: Α, γιατί έχω ένα πολύ βαρύ.
2: Πριν πας στα βαριά, γιατί ήξερα να πας στα βαριά. Καλώς τα λέμε.
0: Όχι, ένα πολύ βαρύ για το σεισμό ήθελα που άκουγα τώρα κάτι φοβερό, αλλά πες, sorry.
2: Έχω να πω ότι.
0: Δακτυλοδεικτούμενο ο Βασίλη.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Προχωράμε.
2: Μια φορά μπορεί να συμβεί και στου καλύτερου. Ναι. Και στα βουνά πολλέ φορέ δεν χιονίζει. Ναι.
3: Πολλόδε, ναι. Μάλλον.
0: Πολλόδε, πολλόδε. Πολλόδε.
2: Λοιπόν, η Μπούκα κουρεύτηκε. Και έχει κάνει το πιο αγαπημένο μου σεξι μαλλί. Εγώ αυτό το μαλλί το θεωρώ το πιο σεξι.
0: Επειδή αυτό έχει κική.
2: Όχι. Επειδή αυτό έχει η Νικήτα.
0: Τι είναι Νικήτα?
2: Η Νικήτα ήταν ο παιδικό.
0: Νικήτα Καγλαμάνη.
3: Νικήτα
0: Καγλαμάνη.
3: Όχι αυτή, η άλλη Νικήτα από τη σειρά.
2: Δεν τη θυμάσαι τη Νικήτα τη 90s? Τη σούπερ υπεργόμενα τη δολοφόνο.
3: Την πρακτόρισα που αναλάμβανε αυτές τις ειδικές αποστολές. Φορούσε τα στενά κοστούμια και το καρεδάκι.
0: Νικήτα, όταν λέτε εμένα μου έρχεται στο μυαλό καταρχάς. Είναι ένα από τα ψευδόνυμα του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο Νικήτας. Τώρα ο Γιωτόπουλος ήταν, τώρα δεν ξέρω. Ήταν ένας από αυτούς τους.
3: Περίμενε.
0: Τα υψηλά ιστάμενα.
3: Ο Λάμπρος ποιος ήταν?
0: Ο Λάμπρος ήταν ο Γιωτόπουλος.
3: Ο Γιωτόπουλος ήταν,
0: ναι. Αλλά είχαν πολλά αυτοί.
3: Είχαν διάφορα.
0: Ναι.
3: Εσείς τι θα διαλέγατε?
0: Εντάξει, δεν θα.
1: Για υποκοριστικό.
3: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι τρομοκράτης, αλλά αν.
3: Όχι, άμα χρειαζόταν έτσι ένα να έχεις δεύτερο για λόγους ασφαλείας.
0: Άκου, επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες.
2: Αναλόγως πώς θα τα πηγαίνουμε τώρα.
0: Επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες και τέτοια, θα ήθελα να με λένε Ευλάμπιο.
3: Είναι ωραίο.
2: Ωραίο το Ευλάμπιο.
0: Ναι, οι Λάμπης. Αυτοί δεν λέγονται έτσι, οι Ευλάμπιοι.
3: Ναι, Λάμπης είναι καταπληκτικό.
0: Λάμπης και θα παρέπει ότι εγώ είμαι ουσιαστικά. Ασχολούμαι με δυναμίτιδες και τέτοια.
1: Κάτι λαϊκό. Εγώ μήπως θα μπορούσα Στέλλα.
2: Η Στέλλα που πάει.
1: Μπορώ Στέλλα.
0: Το Στέλλα είναι τέτοιο. Είναι πράκτορας τρομοκράτης.
2: Εγώ θα ήμουν ο πιο πρακτικός. Δηλαδή αυτός ο.
0: Ο Προκόπης.
3: Ο Σπιρτούλης.
0: Ο Προκόπης θα σου δώσει.
2: Εντάξει, Προκόπης. Ήθελα να με πω Τάσο. Το Τάσο ήθελα να βάλω γάλα. Εντάξει,
1: ο Προκόπης
0: είναι. Καλά είναι. Η Βασιλική
3: Ιώσης είναι ωραίος.
0: Η Χλόη.
3: Παιδιά, η Χλόη είναι καραμπαμπά, δηλαδή πιο όχι, δεν γίνεται.
0: Πολύ Χλόη.
1: Καρφώνεται ρε η Χλόη. Κάτι άλλο θέλουμε.
3: Θέλει μια Σοφία. Θέλει κάτι τέτοιο ξεχνά.
0: Ένα απλό.
2: Άννα.
3: Η Άννα αφού είχαν στη 17 Νοέμβρη, δεν θα τη γράφουμε.
2: Όντως είχαν.
3: Δεν ακούγαμε η Άννα τη 17 Νοέμβρη και λοιπά, λοιπά, λοιπά.
0: Ναι, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ σωστά το νούμερο.
3: Αν ξέρεις.
0: Όχι, πάω στο επόμενο θέμα και η παύση αφορά το να πόσο

0: σωστά το νούμερο. Μετά σκέφτομαι ότι πρώτα απ' όλα ακούνε Muppet Show και δεν περιμένουν να πει σωστά το νούμερο. Και δεύτερον, και να μην το πει σωστά, ποιο ξέρει την πραγματικότητα για να το διασταυρώσει.
1: Για του 30.000.
0: Μιλάω για το σε τι αντιστοιχεί η ένταση του σεισμού στη Βενεζουέλα.
2: Τα 7 Ρίκτερ.
1: 7,2, 7,3.
0: Σου λέει,
3: 7,2 και 7,5.
0: Μιλάμε για έκκληση τέτοιας ενέργειας από τα έγκατα της γης που αντιστοιχεί, εδώ αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, σε 3 εκατομμύρια τόνους εκλασές.
1: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί βλέπω ότι γέρνεις.
3: Εγώ ήμουν.
0: Εσύ, εντάξει. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια τόνους πυρίτιδας. Ακούτε, 178 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
3: Τι λες, καλέ.
0: Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για σοβαρή.
3: 178 ατομικές βόμβες.
2: Και είναι αυτός ο αριθμός. Όντως, ο συνδυασμός με 180 βόμβες αντίστοιχες με εκείνη που έπεσαν στην
1: Παιδιά, δεν έχω μεγαλύτερη φοβία από το σεισμό εδώ. Είναι μεγαλύτερη μου φοβία γιατί δεν ξέρω πού να πάω. Πού να πας με το σεισμό, γιατί ο σεισμός μπορεί να τα κάνει όλοι. Να ανοίξει ο δρόμος, να πέσει το κτίριο, μη με κοιτάς εσύ, να μου φύγει η γλάστρα στο κεφάλι.
2: Να ανοίξει ο δρόμος, είναι λίγο ακραίο, θα έλεγε.
1: Τους άνοιξε εκεί, 7,5.
0: Τώρα
1: λένε ότι περιμένουν γύρω στους 30.000 νεκρούς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ υπερβολικό αυτό το νούμερο. Αλλά λένε ότι έχουν πέσει, παιδιά, συγκροτήματα κατοικιών της Λατινικής Αμερικής. Τα έχω δει αυτά, τα είχαν και στη Βαρκελόνη. Είναι κλασικά, ξέρεις, τα κτίρια αυτά που μπορεί να μένουν μέσα 2.000 άτομα. Οπότε σου λέει ήταν απόγευμα, ήταν και όλοι σπίτι χαλαρά. Πολλοί βλέπανε και μπάλα. Γιατί είχαν και μια γιορτή, οπότε λείπανε και πολλά τις δουλειές. Οπότε περιμένουν.
3: Έχουν γίνει, συγγνώμη, έχουν γίνει ήδη περισσότερες από 26.000 δηλώσεις αγνοωμένων.
0: Τι λες, ρε παιδί.
3: Και υπάρχουν 235 νεκροί. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
1: Ναι,
3: τώρα
1: στην
3: πραγματικότητα
1: ακόμα
3: τρέχα γύρω.
0: Κοίτα τη δύναμη των φυσικών φαινομένων.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν μπορεί να τα να παραλληλιστεί με οποιαδήποτε δύναμη όπλου ανθρώπινου. Ή να συγκριθεί. Αναπόφευκτα δε μας έρχεται στο μυαλό το που ήμασταν εμείς στον μεγάλο σεισμό του 99, δεν ήταν?
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα που πες ότι άνοιξε η γη, εγώ θυμάμαι όμως σίγουρα στην Ερμού που ήμουν να πέφτουν τα τζάμια από τα κτίρια πάνω μας.
1: Αυτό μου περιγράφε ο πατέρας μου, ήταν στο Πειραιά, ανάμεσα σε κάτι κτίρια και το καταλάβαινε γιατί ήταν σε κίνηση με τη μηχανή και άρχισε και έβλεπε τα τζάμια, τη σκιά του στα τζάμια να πάλεται τόσο πολύ που να χάνεται από το πλάνο του.
0: Εκείνος,
1: και νόμιζε ότι πέφτανε τα κτίρια πάνω του. Και εκεί λέει σταματά και λέει σεισμός. Και όταν σταμάτησε, πήγαινε λέει έτσι ο πείρας. Δεξιά-αριστερά θα το θυμάται για πάντα. Βλέπει τα μάξια να φεύγουν.
0: Αυτό ο Μάπες μου είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, εκείνος είναι ο Θανάσης Πασάς και η κυρία είναι η Κατερίνα Μπούκα. Οι κυρίες μας είναι η Κατερίνα Μπούκα και η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή του κεντρικού σκηνοθεσία. Έγινε και τίποτα τώρα, προς Θεού.
3: Ο
0: Βλάμπιος, ευχαριστώ. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να πω, μάλλον σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρόλο που χθες κουράστηκα να απαντάω σε τηλέφωνα και το λέω γιατί με το που ανακοινώθηκε το τέλος του Μποντζόρνο με κορόιδευε ο φίλος μου Δημήτρης ο Ταγρές ο Περατέρ και μου έλεγε καλά τώρα ξέρεις πώς θα χαρούν. Ειδικά για σένα, για το στόμα σου και για αυτά που έχεις πει κατά τη διάρκεια του έτους. Και του λέω ναι, okay. Φέρ, είναι έτσι η δουλειά μας. Και στην τελική αυτός που χαίρεται με το κακό του άλλου δεν είναι και πολύ καλός άνθρωπος, να το θέσω έτσι, ή θα του επιστρέψει.
2: Κάτι θα έρθει, ναι.
0: Καλό είναι να το αποφεύγουμε αυτό, να χαιρόμαστε με το κακό του άλλου. Καλό είναι να χαιρόμαστε με το δικό μας καλό και αν ο άλλος στεναχωριέται να είναι κακό δικό του. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αντίθετο είδα χθες. Δεν σταμάτησα να σηκώνω τηλέφωνα ακόμη και από ανθρώπους που είχαμε αντιπαρατεθεί για να μου λένε ότι είναι εδώ. Εγώ το βλέπω πολύ χαλαρά γιατί είναι δουλειά. Και ένας άνθρωπος που, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να συγκριθώ με οποιονδήποτε, έχει χάσει τους γονείς τους 6 μήνες, είναι ύβρις να στεναχωρηθώ για κάτι που έχει να κάνει με δουλειά. Οπότε εγώ έχω ένα κόφτη στο πόσο στεναχωριέμαι και πόσο κλαίω στον αέρα κτλ.
1: Μου θύμισε στο τηλέφωνο πόσο, ποια είναι τα σημαντικά, γιατί μου το είπες και προσωπικά και κάπως χαλάρωσα να ξέρετε όταν μου το είπα.
0: Η υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, οπότε όλα θα τα βρούμε. Εγώ όμως είμαι αυτός έτσι που δεν έχω και υποχρεώσεις, ενώ δεν έχω παιδιά, άλλος έχει οικογένειες, καταλαβαίνω του κάθενος το ζόρι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όλοι, ένα τηλέφωνο έστω και συμπαράστασης με πήραν μέχρι αργά το βράδυ και συνάδελφοι και κατάλαβα ρε παιδί μου ότι σε αυτό το συνάφι μας ψιλοβριζόμαστε, ψιλολέμε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Δεν έβγαλα ποτέ την ουρά μου απ' έξω. Είπα, την αγαπάω τη φάρα μου. Έχουν αυτοί τα δικά τους, μου λένε και αυτά τα δικά μου. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Βέβαια και αυτό το εκατέρωθεν μπινελίκι είναι που μας έφερε και σε αυτή την κατάσταση. Πέραν όλων. Και φτέλησε το προϊόν της τηλεόρασης. Αλλά μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν φταίμε κι εμείς πλήρως. Είναι και επιχειρηματικές κινήσεις που σαρώνουν στο πέρασμά τους. Όπως βλέπετε, ολόκληρους οργανισμούς, όχι μόνο εκπομπές.
2: Ναι, αλλάζουν τα τοπία,
0: ακριβώς.
2: Εποχές.
0: Θέλω όμως να ευχαριστήσω γι' αυτό και το είπα, γιατί μέχρι αργά το βράδυ με παίρνανε τηλέφωνο. Και μετά ξύπνησα και είδα και άλλα μηνύματα. Από διάφορους σταθμούς, από διάφορες εκπομπές, αγόρια, κορίτσια, ακόμη και στα Ματίνα. Που τα άκουσε τα μπινελίκια της την προηγούμενη φορά.
2: Ανώτερος άνθρωπος στα Ματίνα, δεν μας έπαιρνε αυτά.
0: Λοιπόν, ναι, που με είχε αδικήσει τότε με το. Πότε τα άκουσε, πότε ήταν, με τον Γρηγόρη ή με τον.
2: Τώρα προχθέ με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη, ναι. Φιτήλιασε το Λιάγκα, να μην τα θυμίσω τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε το άλλο.
2: Ναι.
0: Χτες λοιπόν διάβαζα, δεν ξέρω αν το διάβαζα σε κάποια σούπερ αντιπολιτευτική εφημερίδα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
3: Εντάξει, ακούστε. Δεν είναι και σούπερ αντιπολιτευτική.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι και ορίζος
0: πάση. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν το διάβαζα σε κάποιο site που.
2: Ναι. Γιατί η Κατερίνα κάποια θα ξέρει με πέντε φύλλα που κυκλοφορεί που είναι σούπερ αντιπολιτευτική.
0: Εγώ θα την πω την πληροφορία και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, ας την πιστέψει ή όχι. Σου λέει ότι πάνω από το 70% των νομοσχεδίων που περνάει η κυβέρνηση περνάνε νύχτα, περνάνε τέτοιο, τα μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα. Κατατίθενται τα μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα το πρωί.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Με λίγα λόγια, ψιλοκάτω από το τραπέζι.
3: Ναι.
0: Αυτό δεν απαγορευόταν. Δεν τα έκανε κάτι τέτοια η Ζωή Κωνσταντοπούλου που τους έβαζε που έβαζε τις συνεδριάσεις αργά το βράδυ και το είχαν κάνει ξενυχτάδικο αυτό και λέγανε ότι. Ναι, αλλά με αφορμή αυτό είχαν πει ότι δεν μπορούμε να ψηφίζουμε ξημερώματα γιατί. Και δεν πηγαίνουν οι.
1: Μπράβο, είχαν την αφορμή επειδή οι άλλοι ήθελαν να μιλάει πάρα πολύ. Τώρα όχι. Αλλά πάντα συνέβαινε αυτό, εγώ το θυμάμαι.
0: Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ξεκινούσε τη συνεδρίαση βράδυ, κάνω λάθος. Τύπου 7, 8, 9.
1: Όχι, νομίζω ήταν.
2: Τράβαγε.
0: Απλά τράβαγε.
2: Δεν κατάλαβα τώρα τι νύχτες και τι αυτά και τι.
0: Παιδί μου, καταθέτει, λέει, τα μεσάνυχτα το νομοσχέδιο και το ψηφίζει την άλλη μέρα το πρωί.
2: Ωραία, να πάτε να ψηφίσετε. Δεν κατάλαβα.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Όπως βγαίνει η προκήρυξη ΑΣΕΠ τη νύχτα, βάζουν τους δικούς τους να κάνουν αίτηση
0: παρακαλώ.
3: Και μετά παίρνουν τα ξαδέρφια τους. Και μετά όλοι σοκάρονται. Και τι έγινε με τον Δήμαρχο και τι έγινε με την Αντιδήμαρχο.
2: Κάτι θες να καταγγείλεις εσύ.
3: Ναι, στο χωριό μου τώρα, μην ανοίξω το στόμα.
0: Μην τα ανοίξεις.
2: Κάτι έχει γίνει εκεί.
1: Μα ξέρεις, εμείς που είμαστε από χωριά, το ξέρουμε το σύστημα πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί. Γι' αυτό όταν έρχομαι στην Αθήνα είμαστε θυμωμένοι.
0: Γι' αυτό είστε θυμωμένοι.
2: Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς έτσι έξαλλοι.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Από αυτό είναι.
1: Εγώ μεγάλωσα με ο Πεκεπέδες. Από χρόνια τους έβλεπα. Οπότε ξέρω ότι όταν έρθει στο Πεκεπέδες λέω είναι διάσημο.
0: Τώρα που το λες αυτό, έχω απογοητευτεί. Ξέρετε ότι εμένα ήταν πολύ. Τώρα θα με κοροϊδέψετε. Ήταν μεγάλο μου πρότυπο πολιτικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παρόλο που ήμουν πασοκτζής. Γιατί χειρίζεται τουλάχιστον στην ακμή του, τότε που μάλιστα ήταν ο νούμερο ένα δελφίνος για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά έκανε και το κόμμα, το ΚΕΠΤΟ λεγόμενο. Το κίνημα Ελλήνων Πολιτών.
1: Ταύρο δεν είχε για σήμα.
0: Όχι, αυτό ήταν του Στέφανου Μάνου.
1: Μπράβο, ρε,
0: το κόμμα των φιλελευθέρων ήταν ο Ταύρος.
1: Τι είχε, δαχτυλίδια είχε ο Αβραμού.
0: Νομίζω αυτό ήταν. Κάτι το μόβε. Τέλος πάντων, τον είχα πολύ ψηλά και για την παρησία του και για την εφράδεια του λόγου του, για τις γνώσεις του.
2: Σοβαρός άνθρωπος.
0: Σοβαρός, όμορφος. Παίζει πολύ το ογκομενιλίκι.
1: Καλέ, τον είδε προχθές εκεί που δεν είχε καμιά ιδέα και μου λέει, καλέ, ποιος είναι αυτός. Λέω, α, θυμάσαι μια σειρά, λέω, τη Λάμψη που έβλεπε, λέω, και κάτι. Μου λέει ναι, λέω θυμάστε τον Γιάνγκο Δράκο. Ναι, αυτό που μου μίλαγε. Λέω ναι, αυτό έκανε τον αδερφό του. Μου λέει φαίνεται.
0: Όχι, ρε, ο απέργης ήταν αυτό.
1: Το ξέρω, ρε, ναι. Ότι ήταν ο απέργης και εκεί δεν το ήξερε.
0: Λέω λοιπόν ότι ήταν διπλωμάτης επίσης και γενικά είχε πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του. Τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω εγώ προσωπικά με τη δική μου προσωπική πετρία. Πόσο απογοητεύτηκα. Που άκουσα να λέει, να μιλάει με αυτόν τον αγοραίο τρόπο. Κάνας και ρατάς, δεν θα μου ασκήσει δίωξη εμένα. Τον καλούσα σε απολογία και έλεγε: άμα θέλετε, στείλτε τις ερωτήσεις να σας απαντήσω γραπτά.
2: Ναι.
0: Μια αλαζονία, ας πούμε, που δεν συνάδει με την εποχή καν, κατά τη γνώμη μου. Πολλό δε μάλλον με το κόμμα του, με την πολιτική εικόνα της Ελλάδας.
2: Σας στείλαμε και στην Ευρώπη, κύριε, δηλαδή λίγο εκπολιτιστείτε.
3: Μα να πούμε και κάτι, τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Πες τα.
2: Ναι, μωρέ, κάθε. Ναι.
0: Αυτή είναι μεγάλη ατάκα.
3: Οπότε προσοχή.
0: Και επίσης.
2: Κάθεστε τώρα και μου ρεζιλεύεστε για μικροποσάκια.
3: Ναι.
0: Ναι, μα ξεκαθάρισαν και οι αρχές ότι οι ευρωπαϊκές του Βελγίου ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μας ενδιαφέρει η κολεγιά που έκανε στο Κατάρ για να αρθεί η βίζα. Γιατί το Κατάρ, για να ταξιδέψουν οι Καταριανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να έχουν βίζα.
3: Ναι, ναι.
0: Και μεγάλος τους διακαής πόθος ήταν να καταργηθεί αυτή η βίζα. Και φέρεται να μεσολάβει ο Αβραμόπουλος. Αυτό είναι, λέει, το θέμα. Mm. Το ότι έκανε. Πώς λέγεται, ότι τις.
3: Τις πελατειακές σχέσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Τον ενδιάμεσο, ας πούμε.
0: Την, ναι, εξουσία του, ρε παιδί μου, την έκανε κατάχρηση των αρμοδιοτήτων.
2: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό τον κατηγορούν. Γιατί η απάντηση που λάβαμε αρχικά ότι μα εγώ ρώτησα, μα είπα μπορώ και να έχω μισθό, ναι, μπορείς. Δεν τον κατηγορούν γι' αυτό. Γιατί πήγες, ναι, εκεί που πήγες και σου είπαμε ναι, πήγαινε, πώς τα διαχειρίστηκες τα πράγματα,
0: και
2: τι
0: μετά,
2: έκανες.
0: Και μετά,
2: και μετά σε συνέχεια, με βάση τη θέση αυτή που είχες. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, εγώ λέω, αφού είχα την άδεια, τι θα ρωτήσω τον αστυνομικό, ένα τυχαίο αστυνομικό.
0: Αυτό το attitude εμένα μου με χάλασε πολύ. Εγώ και ποιος είναι αυτός, ναι, και γιατί εγώ και για πάγω σε αυτούς.
3: Λογικά, ναι, αυτό θα είχε πάντα. Απλά θα πω εγώ τώρα, έκανα μια τεράστια γενίκευση. Αλλά...
0: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν το είχαμε
3: δει εδώ μεταξύ. Ναι. Δεν θα είχε φανερωθεί.
0: Καλά, μην νομίζεις. Και εμένα σου είχε πει ο πατέρας μου, όσο μεγάλωνε, έβλεπε Καρατζαφέρη. Ενώ ο πατέρας μου ήταν βαθιά δημοκράτης.
3: Ναι, εντάξει, το
0: αλλάζουν οι άνθρωποι.
3: Οι άνθρωποι,
0: ναι, ένα...
3: ναι, γιατί φοβούνται. Γιατί βλέπουν και τη Δύση τη δική τους, βλέπουν και την αλλαγή που έρχεται και δεν την καταλαβαίνουν. Οπότε στρέφονται σε τέτοια πράγματα.
1: Εγώ για πάντα τον έχω στην καρδούλα μου, γιατί έφερε το πιο ψηλό δέντρο τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε.
3: Είχε κάνει τη Ζαχαρούπολη. Από το χωριό είχαμε έρθει εμείς να δούμε τι γίνεται.
1: Βλέπεις τα
0: και κάτσατε. Και κάτσατε, δεν γύρισατε πίσω.
1: Όχι.
3: Κάτσαμε λίγο, γυρίσαμε, ξανάρθαμε, είχαμε μια κινητικότητα.
2: Είχε πηγαίνει έλα,
1: Χασούλα. Ήταν η αρχή του αιώνα.
0: Θα πω έτσι για τα τελευταία πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων. Δεν είναι ακριβώς πολιτικά. Κάλα το συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και καθόλου. Ότι έβλεπα χτες λίγο Κουσουλό το μεσημέρι και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπούλου.
1: Τι έχει βρει και
0: και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπούλου. Και είχε πάλι το θέμα του Παϊτέρη. Βέβαια το χειρίστηκε πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Δεν το άφησε πολύ να ξεφύγει, γιατί ξέρει ότι είναι υπόλογος. Έβγαλε φυσικά Παϊτέρη πάλι στην τηλεφωνική.
3: Ωραία.
1: Είχαμε δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
0: Κοίταξε. Ναι, αλλά επουσιώδης τώρα, κατάλαβες. Τα ίδια και τα ίδια. Έλεγε αυτή. Γύφτη, γύφτη, γύφτη. Ο άλλος είπε συγγνώμη στη μάνα σου, βέβαια, αλλά όχι σε σένα, γιατί συνεχίζεις να μας λες γύφτους. Αυτό ήταν η πληροφορία. Αλλά άκουγα το αφήγημα. Το έχει μάθει το ποίημα απ' έξω και είναι ένα ποίημα, παιδιά, που είναι πολύ καλογραμμένο. Πατάει πάνω σε οποιονδήποτε Έλληνα έχει ψήγματα από πατριαρχίας μέχρι εθνικισμού, με την έννοια ότι είμαστε καλύτερη φιλία από οποιονδήποτε άλλο.
1: Και Λατινοπούλου όλα αυτά.
0: Ναι, το αφήγημά της είναι πολύ καλό. Πολύ καλά εκπεφρασμένο. Δηλαδή, σου λέει ότι λέω γύφτους αυτούς που κλέβουν, που είναι παραβατικοί, που παντρεύονται από μικροί, και δεν λέω αυτούς που έχουν, ας πούμε, σπουδάσει. Γιατί αυτοί, δεν λέει όμως ότι δεν τους λέω και αυτούς, δεν τους νοιάζει αν τους πω γύφτους, γιατί αυτά έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Και τι να κάνουν, λέει, να τους κόψουμε, λέει, τα επιδόματα στους γύφτους, να τους αρχίσουν να τους. Είναι το 78% των φυλακών είναι, σου λέει, Ρωμά, γιατί και εγώ δεν θέλω να τους λέω γύφτους. Καταλαβαίνετε, όπου λέω εγώ Ρωμά, εκείνη λέει γύφτους. Ναι, και να μην τα λέω. Ναι. Και υιοθετούμε κακοποιητικό λόγο στο ραδιόφωνο. Σου λέει αυτό, σου λέει ότι θα πρέπει να κοπούν, και τη ρωτάει ο Κουσουλός, και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, όπως εγώ και εσείς, να πιάσουν μια δουλειά. Αυτά είναι προβαρισμένα. Δεν είναι ότι.
3: Είναι
0: δεν την έχω επίσης, δηλαδή, τόσο ετοιμολογία.
1: Δεν έχουμε όλη την κακιά τη κυρία Λατινοπούλου.
3: Σιγά την ετοιμολογία, εγώ θα πω. Εγώ δεν αντέχω με Λατινοπούλου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω κάνει μπλοκ, γιατί δεν μπορώ καν να τη βλέπω. Δεν θέλω στα αυτιά μου να μπαίνει αυτός ο λόγος. Δεν αντέχω καθόλου. Αλλά. Πρώτον, δεν βλέπω εγώ κάποια ιδιαίτερη ετοιμολογία. Τη βλέπω να κάνει ένα στυλ Άδωνη, να φωνάζει. Έβλεπα και τις προάλλες που κάτι έλεγε για το Pride και ποια,
2: ναι,
3: κυρία
2: αυτό σου λέει. Είναι ετοιμασμένα, δηλαδή.
0: Άλλο
2: πατάει
0: λέω
2: την κασέτα.
3: Ναι. Α, ναι, έχει πάει στον καθρέφτη.
0: Εγώ δεν μίλησα για ετοιμολογία ευθείας. Μίλησα, ναι, με το Τιμήτρη που τη λέει την ερώτηση. Απαντάει κατευθείαν την απάντηση.
2: Όμως είναι, ναι, ναι, και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Δηλαδή δεν την παίρνει ένας να τη πει, ωραία, όπως θες για Ρωμά, όπως θες για γύφτους. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το στεγαστικό στη χώρα. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το ασφαλιστικό. Όπου λέει κάτι, ας πούμε, γενικότητες τύπου, αν φέρει κουβέντα, ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Πείτε μας, κυρία μου, τι έχετε μετρήσει ακόμα. Μετράτε ναι, ένα 7-8% στη δημοσκόπηση. Δεν είπε τίποτα.
0: Την τροπολογία.
2: Δεν ξέρει να πει τίποτα. Είναι αδιάβαστη σε όλα τα βασικά θέματα και επειδή έχει αυτή την καραμέλα γύφτη, λαθρομετανάστε, λαθροεισβολή και τα ρέστα, πάει κουβέντα μόνο εκεί. Λες και τα προβλήματα του Έλληνα είναι αυτά σήμερα να μα τα λύσει η Λατινοπού, να πάει να πάρει τα επιδόματα.
1: Ελπίζω οι συμπολίτε.
2: Την πάνε δηλαδή δυστυχώ πολύ χαλαρά εκεί που θέλει. Δεν είδα να τη στριμώχνει κανεί να τη ρωτήσει αριθμού, πράγματα, ιστορίε.
1: Ελπίζω οι συμπολίτες μας πλέον μετά από τέτοια εκπαίδευση που έχουμε πλέον στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 50 χρόνια να μην ψαρώνουν με όλα αυτά τα πράγματα και να καταλάβουν ότι οι πολιτικοί του παρελθόντος δεν υπάρχουν. Οι πολιτικοί του σήμερα εκπροσωπούν πάντα κάποιο κρυφό συμφέρον, μια ατζέντα. Γι' αυτό και δεν τους ρωτάνε και είναι τα αφήγηματα στάνταρ. Και αν παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό την κυρία Λατινοπούλου, ποιο είναι το αφήγημά της, που καταλήγει όλο αυτό, είναι σε μια δήλωση που λέει. Επιτέλους παραπάνω φυλακές. Επιτέλους παραπάνω φυλακές. Αυτό το επιτέλους παραπάνω φυλακές μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω που εξυπηρετεί. Όπως ας πούμε την πρώτη ιδιωτική φυλακή στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει δεν έχουμε φυλακές, έχουμε πολλούς κρατούμενους. Ας κάνουμε επιτέλους την ιδιωτική.
0: Εγώ περισσότερο έλεγα για το, για το κακοποιητικό της λόγο που, και τον προβαρισμένο που. Που τον έχουν φτιάξει ώστε να ακούγεται καλά του Έλληνα το αυτή που έχει ενδεχομένως πέσει και θύμα ή αδικηθεί ή οτιδήποτε. Ναι. Και θέλει δεν να στο, ψάχνει να στοχοποιήσει κάποιον.
1: Τόσα χρόνια δεν έχετε συνηθίσει με αυτού του λόγου.
3: Απλώς η συγκεκριμένη δεν θεωρώ ότι βασίζεται σε κάποια λογική ή παρουσιάζει κάποιο επιχείρημα ή να πει ότι να μην παραπλανούνται.
1: Έχει γιατί ακροατήριο. Όσοι, ναι, έχει πολύ μεγάλο
3: έχει ακροατήριο που δεν είναι ότι θα παραπλανηθεί από τα επιχειρήματα, από το συνέστημα. Είναι όλο θυμικό εκεί πέρα. Δηλαδή με γαργαλάει, μου πιάνει και εμένα το θυμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο συνέστημα αδικίας έχω μέσα μου και πάω έτσι ντουγρού.
2: Και το δικό της πάντως είναι λίγο θυμικό, δηλαδή εγώ μέσα μου είμαι λίγο παϊτέρης. Νιώθω ότι άμα κάπου κολλάς και παρασχολείς έστω και κόντρα, κάτι θες ρε αδερφούλη μου. Κάτι για κάποιο λόγο έχεις φάει τέτοιο σκάλωμα.
1: Και να ερεμήσουν τα αγόρια τα βριά. Τα ταυριά που είναι με τη Λατινοπούλα, ας πούμε, όπως εδώ οι φίλοι τώρα έχουν στείλει 2-3 αντίστοιχα σχόλια. Να σας θυμίσω ότι με το πάθος σας μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα λάθη. Εντάξει, άι τώρα. Βλέπαμε τη Μαριγκόνα, θα την κάνουμε τώρα παρουσιάσα. Θα μας τρώει τώρα τη δουλειά στην Μαριγκόνα. Κατάλαβε. Να τώρα βλέπουμε τη Λατινοπούλα, λέω ωραίο κομμενάκι Λατινοπούλα, θα μας την κάνουμε.
2: Σιγά μωρέ, ένα έστειλε ένα μήνυμα, νόμιζα και εγώ ότι έχουμε κύμα.
1: Ένα εδώ.
0: Ότι είναι όμορφη είναι πάντω.
1: Να το σκοδεύτερο.
0: Λοιπόν, έκαλα τι σημαστεί, επειδή είναι όμορφη θα την ψηφίσω. Ή επειδή είναι όμορφη, δεν θα ακούω τον κακοποιητικό τη λόγο.
1: Όχι, γιατί εσύ έχει και ανοιχτά τα αυτιά σου.
0: Τα του Κέσσερα στο Κέσσερα.
2: Μωρέ, ξέρει τι και τα.
0: Και ο Αβραμόπουλο
2: ανοιχτά...
0: όμορφο είναι.
2: Ναι, αυτό και τα ανοιχτά τα μάτια και τα ανοιχτά τα αυτιά τη βλέπουν την ασχήμια κι αλλού.
0: Ναι, υπάρχει ομορφιά και ομορφιά και ασχήμια και ασχήμια. Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του και Παγκόσμια ημέρα ψήξη.
1: Τι ωραίε μέρε.
3: Ψήξη, τι εννοεί, αυτή που πιανόμαστε
2: ή τη θερμοκρασία.
1: Μετά τα ναρκωτικά που παγώνει.
0: Για να δω. Τεχνολογίας, μάλλον τον, τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή.
1: Τα ψυχτικά συστήματα.
3: Θέλω λοιπόν, μια τέτοια.
0: Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, παιδάκια μου καλά.
1: Το 98.
0: Το 1498. Ναι. Σαν σήμερα 50
2: Έχετε, συγγνώμη, αυτό το παιδικό τραύμα που σας πρωτοβουρτσίζουν με το στανιό τα δόντια.
1: Ναι, ρε, φίλε,
2: έτσι με ανοιχτά τα στάματα. Πρωί-πρωί. Και λες τι συμβαίνει. Κάποιος με τράβηξε από το κρεβάτι μου και μου κάνει πράγματα στο στόμα.
1: Και πρόσεξε, εμείς είμαστε και μιας άλλης γενιάς. Αν θυμάστε, τα 90's προϊόντα ήταν όλα και πιο σκληρά. Επίσης, η οδοντόπαστα που είχαμε τότε ήταν, φίλε, μια ευθεία γραμμή.
2: Να σου πω, θυμάμαι την οδοντόπαστα που ήταν στο πλαστικό κουτάκι η παιδική ροζ με το κορκοδιλάκι. Δεν ξέρω τι θυμάστε.
1: Ναι, που είχε ψιφράουλα.
0: Αυτή μπορούσε να τη φας κιόλας.
2: Οριακά, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Εντάξει.
3: Σοβαρό θεσμό.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
3: Μας έχει σώσει, να είναι καλά η άνθρωποι.
0: Γιατί τι πρόβλημα έχεις και περιμένεις να σε σώσει ο ΙΕ.
2: Παλεύει και ο καημένος ο ΙΕ, αλλά από τότε που συστάθηκε σου λέει μία μέρα χωρίς πόλεμο.
0: Δεν μπορώ τον Ελληνάρα που θέλει όλοι να προσκυνήσουν και να του λύσουν τα προβλήματα.
3: Εμένα.
0: Εσένα ακριβώς
3: τι. Να μου λύσει τα προβλήματα.
0: Εσένα ο ΙΕ τι θες να σου κάνει.
3: Τίποτα.
0: Γιατί η Κατερίνα που κάνει απογοητευμένη από τον ΙΕ.
3: Στην καλύτερη να βγει να καταδικάσει το ότι δεν έχω πληρώσει κοινόχρηστα τρει μήνε.
2: Ακόμα!
3: Τα έχω πληρώσει. Τώρα, αλλά σου λέω. Ναι. Αυτή είναι η τακτική.
1: Κανονικά τώρα δεν πρέπει να τα πληρώσεις. Έχεις και δικαιολογία.
0: Λοιπόν,
2: γίνεται πάντως λίγο χαμός στον κόσμο και έχεις την εντύπωση ότι εκεί στο Νοϊέ λένε. Λοιπόν, ανοίξτε τη χάρτα, ανοίξτε το καταστατικό χάρτη. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εδώ.
1: Μόνο για να γίνει καμιά ταινιούλα είναι αυτή, καμιά Wakanda και τέτοια.
2: Ναι, δηλαδή, ούτε σαν παρατηρητήριο, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Για τους λάτρεις της στατιστικής, πέρα από την πλάκα, ισχύει το γεγονός ότι από τη στιγμή που ιδρύθηκε, συστάθηκε ο
3: ΟΗΕ,
0: δεν υπάρχει ούτε μία μέρα παγκοσμίως που να μην γίνεται πόλεμος στη γη.
2: Δεν μπόρεσε.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει καταφέρει το σκοπό του ούτε για μία μέρα.
1: Μωρή γλυκουλή.
0: Τέλος πάντων, σαν σήμερα.
2: Το και δίνουμε τόσα λεφτά.
0: Ναι,
1: ο Κόφι Ανάν.
0: Στα τέλη. Στα τέλη,
2: στα τέλη μας.
1: Ο Κόφι Ανάν τι να κάνει άραγε, ήταν το απόλυτο star στα 90s.
0: Ναι, ήταν το σχέδιο τότε.
2: Αυτός μας έβγαζε τα σχέδια.
0: Νομίζω ότι έχει πεθάνει ο Κόφι Ανάν. Έχω αυτή την εντύπωση. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση Ich bin ein Berliner, που σημαίνει είμαι κι εγώ Βερολινέζος. ισχύει ότι έχασε η Γερμανία στο Μουντιάλ.
1: Τρομερό μάτσε χθες.
0: Από ποιον έχασε? Τέλος,
1: από το Εκουαντούρ.
0: Έχει τόσο καλή ομάδα το Εκουαντούρ?
1: Όχι, αλλά είναι αυτό που σου λέει: μικρές ομάδες που δένονται και γίνονται μια γροθιά και είναι η ευκαιρία τους να διασύρουν ένα πολύ μεγάλο παίχτη. Ο οποίος λεγόταν Γερμανία. Λέει: θα τον πατήσουμε. Παίξανε αποφασιστικά. Να πούμε ότι όλα περνάγανε από τα πόδια του θεοϊκού Μόισε Καϊσέντο, του αμυντικού χαφ τη Τσέλσι, που είναι και εγώ στο Εκουαντούρ. Σκυλιά εχθές Κοδαρέζι, το κρατήσαν το σκορ.
0: Έκανε ένα δικό σου τώρα, Κοδαρέζι.
2: Δεν είναι και εύκολο να το βρεις.
0: Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ούτε το ξέρω. Ναι. Για να πω μια αλήθεια.
1: 2-1, τρομερό παιχνίδι.
0: Εκουαδορίτες, εγώ θα έβαζα τα λεφτά, τα λεφτά μου.
2: Εκουαδορίτησες.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Εκεί θα έβαζα τα λεφτά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σαν σήμερα η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής το 1908, πρόεδρος της
3: Χιλής.
0: Μπράβο, ρε. Ό,τι είναι αριστεροκομμουνιστικό, το ξέρεις όλο το.
1: Ξέρεις και όλο, εγώ το ξέρα. Όλο το... Απλά κατάπινα και την ώρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μωρέ, θα να σε πιστεύουμε. Ναι, ο οποίος αυτοκτόνησε.
0: Αυτοκτόνησε, σωστά. Πολύ σωστά.
3: Μόλις ανέβηκε η Χούντα.
0: Κατά τη διάρκεια του.
3: Του πραξικοπήματος.
0: Του Πινοσέτ. Ωραία. Ούτε αυτό πετάχτηκε να το πει όμως, Θανάση.
1: Καλός ο Πινοσέτ.
3: Υπάρχει μία εξαιρετική.
0: Καλός ο Πινοσέτ τώρα.
1: Καλός, ξεκίνησε τη μάχη των ναρκωτικών ο Πινοσέτ.
3: Ναι, εξαιρετικός. Υπάρχει μία εξαιρετική ταινία.
0: Ναι.
3: Που έχει να κάνει πολύ και με την περίοδο Πινοσέτ στη Χιλή, η οποία λέγεται Κολόνια Ντιγνιδάδ.
2: Και πώς μυρίζει αυτή η κολόνια.
0: Αξιοπρέπεια. Κολόνια αξιοπρέπεια.
1: Είναι πολύ καλές ταινίες αυτές Αμερικής.
3: Είχε βγει και σειρά στο Netflix που ήταν λίγο μίξη μυθοπλασία ντοκιμαντέρ. Πώς τη λέγανε, ρε
0: γαμώ. Όσο το ψάχνεις, σας είχα πει για τη Χιλή που έχει το σχήμα του Τσίλι. Ναι, είναι η ακτή όλη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα, αλλά πιάνει μόνο την ακτή. Και δεν σου λέει επεκτάθηκαν, δεν προσπάθησαν να επεκτείνουν το κράτος τους προς τα μέσα, γιατί υπάρχει φυσικό όριο, ο γκρεμός, το βουνό, και δεν μπορούσαν. Βέβαια αυτό αποτελούσε και φυσικό αμυντικό όριο. Όπως εκείνοι δεν μπορούσαν να επεκταθούν προς τα μέσα και οι εσωτερικοί δεν μπορούσαν να πάνε να τους κατακτήσουν, να κατακτήσουν τα παράλια.
2: Εκμεταλλεύτηκαν έτσι.
0: Ναι, γιατί μεσολαβούσε αυτό το γκρεμνό.
2: Εκουαδοριανοί λέγονται οι κάτοικοι του Εκουαδόρ.
0: Σωστό.
3: Επιστρέφω στο Κολόνια Ντιγνιδάδ. Ήταν η απικία της αξιοπρέπειας. Είχε πάει ένας τύπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο που ήταν της Καθολικής Εκκλησίας, είχε καταδικαστεί στη Γερμανία, είχε φύγει από τη Γερμανία, είχε πάει στη Χιλή και είχε ιδρύσει αυτή την αποικία.
2: Την Κολόνια.
3: Την Κολόνια. Είχαν μαζευτεί και άλλοι τέλος πάντων. Εκεί, από ό,τι βγήκε μετά στη συνέχεια, έκανε απίστευτα πράγματα, πάρα πολύ κακοποιητικά, σε παιδιά, σε ενήλικες, όπου έβρισκε.
0: Έλα ρε.
2: Πήγε και έστησε. Πήγε και έστησε δηλαδή μια φάση από αυτές που ακούμε συνήθως.
3: Ναι, μόνοι τους. Αλλά ήταν
0: σαν κοινόβιο ήταν αυτό.
3: Όχι.
0: Πιο μεγάλο, ας πούμε.
3: Ήτανε...
0: Μια περιοχή, σαν τους Μορμόνους.
3: Μια περιοχή. Ήταν ένα χωριό μεγάλο και τι επίσης έκανε αυτό. Στην αρχή πλασαρίστηκε ως πολύ καλός. Δηλαδή έκανε νοσοκομεία και βοηθούσε τους ηθαγενείς. Τους βοηθούσε εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα όπου έβρισκε παιδιά. Ηθαγενών τα πήγαγε. Δεν τα έβλεπαν ποτέ ξανά οι γονείς τους.
1: Μορμόνοι μπροστά του ήταν ηλίθια.
3: Και μόλις. Τέλος συνέχιζε η δράση του, ανενόχλητος αυτός. Και μόλις ανέβηκε στην εξουσία ο Πινοσέτ, συνεργάστηκαν. Και αυτή η αποικία έγινε και τόπος βασανιστήριων πολιτικών κρατουμένων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έσχη και πάρα πολλά χρόνια δρούσε αυτός ο άνθρωπος. Και
1: λες,
3: είναι και πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ και έχει βγει και ταινία.
1: Θα έλεγες ότι δεν έπεσες και από τα σύννεφα πολύ που μάθες ότι ήταν Γερμανός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτός ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
2: Γερμανός, μωρέ!
1: Εντάξει.
2: Τι φταίνει οι άλλοι.
1: Πήγανε πολύ στη Λατινική Αμερική.
0: Έπεσε ένα σύννεφο με τον Πινοσέτ. Πολύ μου κάνει εντύπωση για δικτάτορα γάμο όταν είναι έτσι.
1: Ναι, όντως
2: πολύ κρίμα.
0: Πολύ κρίμα δικτάτορα άνθρωπο να βγαίνει.
3: Μα το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω είχε καταδικαστεί δύο φορές και η μία πρέπει να ήταν και για παιδεραστία και έτσι έφυγε γιόλο. Γεια σας, σας χαιρετώ.
1: Είχανε πόλεμο φιλί. Τότε, δεν βρίσκανε χαρτιά.
0: Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ξέρετε ότι εδώ είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροάτες. Εδώ αράζουμε. Κάποιος μπορεί να θέλει και να συμμετέχει. Κάποιος όχι. Κάποιος μπορεί να θέλει να μας βρήσει ή να είναι αναγανακτισμένος, να είναι αγχωμένος. Κάποιος μπορεί να θέλει να πει ένα ευχαριστώ, όπως είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα εδώ στο φίλο που λέει Μάπες καλημέρα, ζήτω η Μύρλα. Γεια σου αγάπη.
0: Ναι, ρε.
2: Καλημέρα στην Άντια μας που στέλνει τις καλημέρες, η Αθηνούλα, ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα κάνουν λέει με τα λαγοκέφαλα ο ΠΚΠ νούμερο 2. Πείτε μου τι παίζει αυτή τη στιγμή με λαγοκέφαλα.
0: Επιδοτείτε.
3: Είναι πλέον επικηρυγμένος. 5,33 ευρώ το κιλό.
2: Ανέβηκε. Το μάτι σου, μωρή.
0: Ανέβηκε.
3: Το έχω αφήσει
0: στο 4,28.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα έναν επαγγελματία ψαρά εχθές και βασικά και πληθαίνουν 2-3 έχουν βγει πλέον και λένε την αλήθεια. Και λέει ότι είναι
2: παραπάνω. Έχουμε τους 2-3 που λένε την αλήθεια.
0: 2-3 ψαράδες και ένα μπάρμαν.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Ναι, για να πούμε.
1: Ειδήσει και το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, αγάπη.
1: Σου λένε παραμύθια λέει αυτό με την επιδότηση. Να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί λέει πολύ απλά, λένε 15 χρόνια που τον φωνάζουμε λέει, για το λαγοκέφαλο. Τώρα έχει, λέει, όχι κάνει απλά απικία.
0: Μήπως αυτά είναι λίγο, ήταν ψαράδες και ήταν και λίγο ταξιτζίδες.
1: Όχι, εγώ το ψιλοπιστεύω λίγο. Γιατί αυτό το ότι προειδοποιούσαμε το κράτος και το κράτος φύριζε
0: αμέρι. Πού είναι αυτό τώρα η προειδοποίηση, να τη δούμε.
1: Α, τι ζούμε, ρε φίλε.
2: Δείξτε μα.
0: Η προειδοποίηση δεν είναι, παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει γραπτά κάτι να έχει γίνει.
1: Οι συνάδελφοί σου που του βγάζουν, πάρε του τηλέφωνο να του ρωτήσει.
2: Βγάλε λοιπόν τον συνάδελφο να μα τη δείξει.
0: Λοιπόν,
2: συγγνώμη, πάντως είναι να πούμε μόνο για επαγγελματίες, φαντάζομαι.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή φράση.
3: Είναι Αιγαίο και Κρήτη.
2: Το είδε ότι το ψάξε. Θα βγει έξω.
0: Υγειονομική ταφή, αν το πω σωστά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ. Αυτό το χρησιμοποιείται για τα σκουπίδια. Αλλά γιατί το λέω, γιατί επειδή είναι τοξικά αυτά τα ψάρια.
2: Ναι, δεν είναι
0: πρέπει
2: για
0: να πάνε
2: να
0: και να καούν σε συγκεκριμένες. Πώς λέγεται. Όχι, ναι, συγκεκριμένους κλιβάνους.
2: Ναι, συνθήκες συγκεκριμένες.
0: Ναι, και μετά ακόμη και τα απομεινάρια να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί είναι όλο τοξικό αυτό.
1: Οπότε σου λέει, επιδότηση είναι ένα ψέμα. Γιατί λέει τα έξοδα.
0: Γιατί είναι ένα ψέμα.
1: Γιατί τα έξοδα είναι πολλά περισσότερα.
0: Όχι, αγόρι μου, τα πα σε τρίτο πρόσωπο. Δεν τα κάνω εγώ τα έξοδα.
2: Εγώ που δεν πάω στο κράτος 10 κιλά λαγοκέφαλο και μου δίνει τα λεφτά μου.
0: Ναι,
2: ωραία.
3: Τέλος. Επίσης, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι
0: όχι,
3: είναι τοξικός ο λαγοκέφαλος.
0: Όχι, λέει ο Θανάσης, παιδιά.
1: Όχι, ρε φίλε, το λέγανε οι επαγγελματίες εχθές. Λέει, δεν σου φτάνει μόνο να τα βγάλεις. Λέει, δεν υπάρχουν, λέει, τρίτοι. Εγώ πρέπει να τα μεταφέρω. Εγώ πρέπει να βάλω τα κλουβιά. Εγώ πρέπει να βάλω τους κλιβάνους. Τα λέγανε.
0: Εγώ βάλω τους κλιβάνους.
1: Οι άνθρωποι μόνοι τους τα λέγανε. Οπότε λέει, επιδότηση είναι, λέει.
0: Δεν έχει λογική, αγόρι μου, αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ όταν λέμε για την ανακύκλωση, λες ότι εγώ θα πρέπει να πάρω τα πράγματα και να πάω να βρω και το μηχάνημα. Θα τα ανακυκλώσει.
1: Λέει, δεν το είπα εγώ. Το έλεγαν μόνοι τους.
3: Θα το ψάξουμε. Αν έχουμε κανένα ψαρά να μας στείλει να μας πει στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ωστόσο, να πούμε στον κόσμο ότι ο λαγοκέφαλος είναι τόσο εξαιρετικά τοξικός εάν καταναλωθεί. Γενικά οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες, λένε. Μην πας να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους.
1: Εγώ τρομοκρατώ.
3: Όταν τον τρως είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, όχι, άκου να δεις. Ναι, όταν τρως, ναι.
2: Όταν τρως είναι σαφώς επικίνδυνος.
0: Εννοείς ότι άμα δεν. Άμα σε δαγκώσει, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν περνάει η τοξικότητα στο
2: δάκρυ. Δεν έχει δηλητήριο τίποτα.
3: Ναι, και ότι είναι πολύ σπάνιο να επιτεθεί όντως σε άνθρωπο το ψάρι αυτό.
2: Ωραία. Εγώ τώρα που άκουσα.
0: Σε κουτάκι όμως αναψυκτικού.
2: Αυτό ήθελα. Τώρα που άκουσα αυτό που είπες, Δημήτρη μου, ότι με ειδικούς τρόπους και σε ειδικές συνθήκες θα πρέπει τέλος πάντων να γίνει καύση κλπ. Σκέφτομαι. Τόσο καιρό που το συζητάνε και τα ψιάνουν τα ψάρια για να τα κάνουν βίντεο, TikTok και αυτά. Τι τα κάνουν μετά.
3: Τα πετάνε μέσα.
0: Λογικά τα ξαναπετάνε στη θάλασσα.
2: Μπορεί
0: να τα πετάσει τίποτα, τίποτα σκουπίδια.
2: Ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εδώ. Πάμε. Έχουμε, να βάλουμε ένα θέμα ημέρας, νομίζω.
2: Ναι, μωρέ, θέλει.
0: Να σκεφτούμε ένα ωραίο θέματα εκεί μέρας. Λοιπόν, αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ για να στη φτιάξει, για να μην έχει άγχος και να μην ξεκινάει η ημέρα σου με ένα παραπάνω ζόρι. Σου επισκευάζει το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνυ εγγύηση, παρακαλώ. για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει, δεν σε αφήνουν πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Με τη σιγουριά της Vodafone. Περισσότερα στο Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, λοιπόν, τα μήνυματά σας.
2: Η φίλη εδώ, η Έλενα, παιδιά, λέει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς τη συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει ότι ενώ κοιμάται μια χαρά, καθόλου δεν ξεκουράζεται.
0: Ναι,
2: φίλη, μήπως πίνεις καφεδάκο ψιλοαργά? Καμιά φορά δεν είναι ότι μας επηρεάζει στο δε με πιάνει ύπνος. Κοιμάσαι εσύ, αλλά δεν πέφτει η λειτουργία.
0: Είναι αυτό. Είναι η ζέστη, είναι η ζέστη και σου κάνεις ύπνο, αλλά κάνεις πολύ ζόρικο, ζορίζεσαι στον ύπνο. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Γιατί υποφέρει, ναι, το σώμα σου υποφέρει.
2: Δεν βάλατε τα air conditioning με το παπλωματάκι?
1: Ναι, αλλά
2: εγώ έτσι είμαι ακόμα.
1: Το λαιμόζα, πιο
4: να πάει ρυθμός 988. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: κάθιστο στο κρεβάτι και, και υποφέρω.
1: Μήπως είναι ζήτημα οικονομίας.
0: Τι οικονομίας, μωρέ, τι οικονομίας. Βάζω συνέχεια ερκοντήσεων. Με ερκοντήσεων σου λέω κοιμάμαι γυμνός, όχι γυμνός.
2: Εμένα με φρικάρει τώρα με το ερκοντήσεων πάντως που δεν είναι.
1: Που δεν έχει τρίχα.
2: Όχι, δεν είναι ρε παιδί μου όπως το καλοριφέρ που ανάβεις το καλοριφέρ και ζεσταίνεται το σπίτι. Ναι. Το ερκοντήσεων μόλις το ανάψεις θα αρχίσει και μόλις το σβήσεις ξαναμπιέρχεται η ζέστη.
1: Ναι, είναι πάνω
2: καπάκι.
1: Στο... Έτσι.
2: Και αυτό τι προκαλεί, το ότι σε όποιο χώρο του σπιτιού πηγαίνεις πρέπει να ανάβεις το ερκοντήσεων.
3: Ναι.
2: Να σε ακολουθεί, δηλαδή πώς είναι όταν βαδίζουν και σε ένα βίντεο κλιπ του Μάικλ Τζάκσον που περπατάει και όταν πατάει πάνω στο πλακάκι φωτίζει. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Σε κάθε δωμάτιο που μπαίνεις πρέπει να ανάβει ένα air condition.
1: Ναι.
2: Και να σβήνει το προηγούμενο για οικονομία, γιατί δεν είσαι στο άλλο δωμάτιο και δεν βοηθάει στο να παγώσει το σπίτι.
3: Ρε, είναι απάλευτο τώρα, τι να λέμε. Δηλαδή, θες να κάνεις μια απλή δουλειά, να πας να πλύνεις τα πιάτα και πρέπει να είναι συγκεκριμένη ώρα.
1: Ναι. Δεν ήρθε
3: για
1: η ρούλα.
3: Να μην υδρώσεις. Δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε η ρούλα.
2: Η αλληλεγγύη.
3: Σήμερα το πρωί ξυπνάω, ήδη να έχει 26 βαθμούς. Τώρα εγώ και καράκεντρο μεταξουργείο, δεν σώνομαι.
1: Στον τέταρτο.
3: Ναι, τέλη Αυγούστου πάλι. Και λέω, βλέπω το σπίτι και λέω τι. Τι ώρα να σηκωθώ να καθαρίσω αύριο, τι
2: και τελικά,
3: να βρω δροσιά.
2: Και τελικά.
3: Τα έχω αφήσει όλα όπαρε τώρα.
2: Αυτό πήγα.
1: Τώρα σιγά.
3: Θα τα κάνω, θα τα κάνω.
2: Έλα πάμε.
0: Θέλω να με επιτρέψετε να συχτηριάσω λίγο
3: επίσημα.
0: Παρακαλούμε.
2: Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι. Μισό λεπτό. Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι για να επιστρέψουμε γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
0: Όπως θέλετε.
2: Ωραία, έχουμε τραγούδι. Θέλετε να διαλέξετε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε.
0: Ένα τραγούδι. Να βάλω γκορίλα. Λοιπόν, θα βάλω το τραγούδι που δεν έπαιξαν χθε και πολύ στεναχωρήθηκα που είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, βάλε το Dare των Gorillaz. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια δεν το παίζουν στις συναυλίες. Καλά, θα σας
1: δεν έφυγες τίποτα νωρίτερα και το είχαν στο Encore. Την έχω πατήσει.
2: Θα πήγες στην αυλία, ωραία.
0: Το συχτήρι μου είναι για τους Gorillaz, δυστυχώς.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν με το συχτήρι του Θανάση του Πασά.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πάει σε μια συναυλία και να μην έρθει με συχτήρι την επόμενη μέρα να μας τα πει.
0: Άσε με, μωρέ, που ξενερώσαμε όλοι.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Βάλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν και Ερτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ναι, συζητάμε για τα δύο μαύρα πουκάμισα, τη νέα σειρά που έρχεται στο μεγάλο κανάλι. Που...
1: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.
2: Με βεντέτες σαν αυτό.
0: Όχι, η αλήθεια είναι, μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο με τον κυνηγό που πηγαίνει και βρίσκει την αρκούδα και του λέει η αρκούδα, θέλεις να σε φάω ή θέλεις να σε αυτόσω. Αυτός επιλέγει να αυτοθεί. Μετά ξαναπηγαίνει την άλλη μέρα, τώρα το περιγράφω, δεν το λέω το ανέκδοτο. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που συμβαίνει αυτό επανειλημμένα, το ρωτάει η αρκούδα, του λέει η αρκούδα, παραδέξου ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Λοιπόν, έχω αυτή την εντύπωση, επειδή όλα τα πλάνα που βγάζουμε, είχαμε στείλει και την Άσια τη Μανέντη από το Bonjourno για την ανταπόκριση. Αλλά φωτογραφίες, Instagram και πλάνα είναι στάνταρ η παρέα των γυρισμάτων, σκηνοθέτης και το cast να πίνουν ρακές σε ένα τραπέζι.
3: Για τα γυρίσματα είναι αυτό.
0: Ναι, για τα γυρίσματα, αλλά για τα γυρίσματα πίνουν. Ναι. Εκτός γυρισμάτων για να ξεκουραστούν, δεν θα ράζουν να πιούν μια ρακή. Παραδεχτείτε ότι δεν ήρθατε για το γύρισμα, λοιπόν.
3: Εντάξει, τώρα. Αυτό
1: στο γύρισμα μπορεί να έχουν νερό μέσα σε αυτά τα μπουκαλάκια.
3: Καλά, σαφώς.
2: Ο ένας είναι ο Μπισμπίκης, ο άλλος ποιος είναι.
0: Ο Μυριακός.
2: Ο Καποδίστρια. Τι υποβάμνηση είναι αυτή από στρατάρχη.
1: Αυτή η σειρά θα είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου.
0: Ναι.
1: Το ομώνυμο.
0: Πρωταγωνίστρια και μήλων τη Έριδο. Φέρεται να είναι μήλων τη Έριδο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Δεν μα λένε κιόλα. Είναι τα σφράγιστα του μυστικό λε και πρόκειται για τα μυστικά του Πενταγώνου.
3: Αλλά έτσι τόνει τώρα.
1: Σιγά-σιγά θα βγει υπόθεση, ρε παιδί μου. Κάτσε να ξεκινήσει.
0: Τι να είναι υπόθεση. Κάνα ερωτικό τρίγωνο θα είναι, κάνα κέρατο θα είναι.
1: Δεν ξέρει.
0: Μόνο ο Κοκκινόπουλος κάνει φόνο.
3: Μη με τσαντίζει, θα πάω να πάρω το βιβλίο και τη Δευτέρα θα σα τα πω όλα.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι βεντέτα και κάπω έτσι όπω θα λέω.
0: Τέτοιο, ναι.
1: Εγώ πιστεύω είναι επιστημονική έρευνα.
3: Παιδιά, ακούστε τώρα. Δύο άντρε.
2: Για τη ρακή.
3: Δύο άντρε δεμένοι με μια βαθιά φιλία και μια γυναίκα που θα αλλάξει τι ζωέ του για πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη νέα σειρά. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους όντως βλέπουμε αυτή την τριπλέτα που αναφέραμε, τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, τον Αντώνη τον Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται τόσο σε Κρήτη όσο και σε Αθήνα, θα έρθουν εδώ μετά.
0: Λέω λοιπόν ότι η Μαριάννα Κιμούλη με λίγα λόγια πεζά και πολύ επιφανειακά μου αρέσει. Έχει όμως σχέση η γυναίκα, προς Θεού.
3: Αλλά μας αρέσει από μακριά.
0: Και μετά πιάσαμε όλη την συζήτηση τέλος πάντων για τη Μαριάννα Κιμούλη και μου είπανε την εύλογη απορία. Θα ήθελες να έχεις πεθερό σου τον Γιώργο Κιμούλη.
3: Μετά να ρωτηθήκαμε γιατί εκείνος θα ψινότανε.
0: Μετά να ρωτηθήκαμε εκείνος θα ψινότανε, να σε έχεις ένα γαμπρό. Και λέγαμε ότι. Λένε ρε παιδί μου ότι αυτός είναι πολύ θεωρητικός και πολύ ευφυής άνθρωπος και ότι είναι πολύ του μπλα τη συζήτηση. Και λέω εμένα αυτοί με πάνε.
3: Ναι.
0: Αλλά λέει ο Θανάσης, εσένα δεν θα σε πήγαινε.
3: Προσωπικά εσένα.
0: Απ' την άλλη, δεν ξέρω κι εγώ αν θα ήθελα να με πάει. Έχω κι εγώ πράγματα στο κεφάλι μου με βάση τα τελευταία γεγονότα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί είναι πολύ υποθετική συζήτηση και μπορεί να θίξει ανθρώπους.
1: Ναι.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber και έχουμε λίγους μάπες και αμέσως μετά το συχτήρι του Θανάση.
3: Α, ναι, μας χρωστάει το συχτήρι του εδώ ο φίλος. Καλημέρα να πούμε μέχρι τότε στο φίλο τον Ανδρέα που λέει όντως από το 2013 οι ψαράδες βγάζουν λαγοκέφαλους και λοιπά που λέγαμε γιατί έκαναν ζημιές και λοιπά στην περιοχή τους εκεί.
0: Ναι.
3: Καλημέρα στην Τόνια μας. Καλημέρα και στον Άλεξ ή την Άλεξ που θέλει να ευχαριστήσει τον έρωτα της ζωής μου. Λέει γιατί μου χάρισε το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου, την κόρη μας. Και τώρα έχω δύο μωρά να μεγαλώνω. Καλημέρα.
0: Έλα ρε, να ζήσετε, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το σκεφτώ λίγο κοινικά τώρα. Ενώ λέμε το Θανάση, θα κάνω εγώ τώρα την απορία αυτή. Για πόσες περιπτώσεις, παύλα, αφορμές, για να κάνεις δώρο, σε ξεπλένει το παιδί. Δηλαδή, μου έκανε δώρο το παιδί. Από πόσα δώρα έχω γλιτώσει. Χριστούγεννα, γενέθλια, δηλαδή πότε θα ξαναπεριμένει δώρο μετά το παιδί.
3: Ξέρεις ποιο είναι τώρα το θέμα. Ότι τα νέα έθιμα, όχι των γονιών μας, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά, τα νέα τα ζευγάρια σου λέει, άμα μπορείτε, έτσι και υπάρχει λίγο οικονομική δυνατότης, τη μέρα που γεννάει το παιδί η σύζυγος, ο σύζυγος θα ξεκουβαληθεί με δώρο βαρβάτο τύπου χρυσοαφικό και τέτοια ιστορία, ας πούμε.
0: Αλήθεια, λες.
2: Πάνε αυτά τώρα, να ξέρεις.
0: Και το παιδί και δώρο.
2: Ναι.
3: Εσύ γέννησες, εγώ σου κάνω δώρο.
2: Βασίλη, είσαι πολύ πίσω. Αυτά ήταν στην εποχή των γονιών μας. Τώρα σου λέει η σύγχρονη.
3: Πατέρες μου δεν τις είχε πάρει τίποτα.
2: Ούτε εμένα. Παίζουν, λέει, τσάντες στις γυναίκες τους. Τσάντες όμως, όχι τσάντα από το φάρα, Τσάντα, τσάντα.
3: Ναι, η κάθε μία τέλος πάντων μπορεί να. Άμα μιλάμε για τσάντα των 5.000, μπορεί να ισοδυναμεί με ένα ακριβό κόσμημα.
0: Μα 5.000 έχει το κετός.
3: Γι' αυτό και μιλάω για κόσμο που θεωρητικά μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά όποιος γεννάει κουβαλιόμαστε με τα 5.000.
2: Καλά, όχι αλλά... μόνο αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν ένα ρολογάκι.
3: Αυτοί που δεν έχουν ζορίζονται από τους άλλους. Μορθανάς που πάνε να μας το κάνουν κανονικότητα, υποτίθεται.
0: Τέλος πάντων, πάντως αυτή δεν είναι η περίπτωση της μάπης σας που θεωρούν το δώρο παιδί. Το παιδί δώρο, συγγνώμη.
3: Ναι,
0: πάμε στο συκτήρι.
3: Έλα.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να μου απευθύνεσαι στο πληθυντικό.
6: Άντε γεια! Αμίσου, πληθυντικός είναι.
2: Έρε και να περιμένεις 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι πάρα πολλά, έτσι. Είναι πολλά 20 χρόνια. Είμαι πολύ μεγάλος φαν και παλαιός φαν των Γκορίλας. Είχα μια ευκαιρία κάποτε στην Αγγλία να βρω ένα εστίριο να πάω στο Κλάστονμπερι να του ζω. Δεν τα κατάφερα. Και λέω εντάξει, θα τα φέρει κάπως ο Θεός. Και ανακοινώνουν Γκορίλες Αθήνα. Και λέω τρελαίνομαι τώρα. Λέω θα πάμε Γκορίλες. Μετάλλικα Γκορίλες. Τέλειο καλοκαίρι για μένα.
0: Ναι.
2: Είδα τις δύο μπάντες μου. Πάμε με το καλό εχθές. Πολύ ωραίο το release. Να τα δώσουμε αυτά τα συγχαρητήρια. Γιατί με το χρόνο έχουν εξελιχθεί. Μπράβο, το έχουν λύσει πολλά προβλήματα που είχαν παλιά.
0: Πού γίνεται, συγγνώμη, δεν ξέρω.
2: Στην πλατεία νερού. Στην δίπλα πίσω από το Τάικ Βοντό.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί. Δηλαδή, φέτος τι παρατήρησα. Δεν ξέρω αν το είχαν και πέρσι, γιατί δεν το θυμάμαι. Αλλά φέτος, παιδιά, είχε πολύ οργανωμένες τουαλέτες. Που αυτό είναι πάντα πρόβλημα σε συναυλίες.
0: Για φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για συναυλίες, συγγνώμη.
2: Και τις είχαν και χωρισμένα. Γυναικείες, αντρικές, σε άλλα μέρη. Οπότε και είχαν και ανθρώπους, είχαν κόρτσια με χαρτιά νερά. Μπράβο. Πάρα πολύ οργανωμένο αυτό. Πολύ ωραίο το φαγητό μέσα.
0: Ναι, το συχτήρι περιμένουμε. Τα καλά.
2: Ναι, λέω πρώτα τα καλά. Γιατί το συχτήρι δεν σου έρχεται από τη διοργάνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ θα ήθελα λίγο στην έξοδο να κάνουμε κάτι, γιατί κάπου στενεύει. Βέβαια, τι να κάνουν. Εκεί που στενεύει, όπως βγαίνει εκεί.
0: Μήπως ήταν είσοδος και την χρησιμοποιήσεις για έξοδο.
1: Όχι, μία είναι.
2: Ήταν
0: συμβαίνει
2: ένα σημείο. Ήταν στενά στα στενά του ορμού.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ήταν ανοιχτά για να μπει, αλλά ήταν κλειστά για να βγει.
1: Ρε, παιδί μου, ο κόσμος δεν μπαίνει τόσο μαζικά στο release, γιατί έχει διάφορα ονόματα. Άλλο θα πάει 6, άλλο θα πάει 9.
2: Μετά βγαίνει όμως μαζικά αυτό.
1: Βγαίνει μαζικά όμως. Και εκεί επειδή κάνει μια γωνία. Κάπως ο χώρος, εκεί υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Δηλαδή, εγώ στα ημισκούμπρια με το που είδα ότι τελειώνουν, έφυγα σφαίρα.
2: Το πρόβλημα αυτή τη περιοχή ποιο είναι, να το πούμε ότι.
3: Η γωνία.
2: Όχι, δεν είναι μόνο η γωνία, είναι το πάρκινγκ. Οπότε όλοι τρέχουν να προλάβουν να βγουν μπροστά στο πάρκινγκ για να μην περιμένουμε τα 50 λεπτά. Τέλο πάντων, άλλο πρόβλημα είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, και στείνεται, αρχίζει η συναυλία. Πολύ ωραίο.
3: Ωραία.
2: Σο. Πολύ ωραίο σο. Όχι τρομερό, άρχισα με τα καινούργια τραγούδια.
0: Τα καινούργια του τραγούδια.
2: Ναι, ναι, με το ωραία τα γραφικά επιτέλου βλέπαμε τους χαρακτήρες animated. Βέβαια θα μου πεις ότι δεν είχα φέρει το πλήρες πακέτο. Δηλαδή ένας φίλος μου λέει ξενέρωσα, λέει περίμενα να δω λέει ολόγραμμα. Λέω μανίτσα μου δεν είμαστε ούτου αρένα.
3: Γιατί δεν τα φέρανε τα ολόγραμματα?
0: Γιατί κάνουν με ολόγραμμα show.
3: Αφού είναι Γκορίλας.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου πλασαριστήκαν σαν animated band.
0: Ναι, animated όμως καρτούν ήταν.
3: Δεν
0: τώρα,
3: τώρα
0: στην εξέλιξη έγινε ολόγραμμα.
2: Το έχουν παρουσιάσει και αυτό. Του λέω, αλλά δεν είναι κάτι σύνδεση. Το έχουν κάνει μια-δύο φορές. Μην περιμένεις τώρα και εσύ στην Ελλάδα να σου έρθουν με τον πλήρης εξοπλισμό.
3: Αυτά τα λέγατε στην αρένα από κάτω, θιές.
2: Με μηνύματα.
3: Α,
2: γιατί εγώ ήμουν αλλού αυτός, αλλιώς και έκραζε.
3: Ωραία.
2: Του λέω, χαλάρωσε. Του λέω,
3: ωραία,
2: χαλάρωσε.
3: Ωραία,
2: τσιλ,
3: ωραία.
2: Τσιλ, τσιλ του κάνω. Τέλος πάντων. Βγαίνουν πολύ ωραία η μπάντα. Είχαν φέρει όλο του το άτομο, είχαν φέρει και πολλούς τραγουδιστές. Και βγαίνει ο David Alborn, ο τραγουδιστής.
3: Γεια σας, David.
2: Πολύ ωραίο.
0: Τον Cure είναι αυτός, μου είχες, μας είπες.
1: Blair.
0: Τον Blair.
2: Τον Blair. Τον Blair. Ναι, είναι ναι. Και τον Κόριδες.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Μα...
0: είναι side project.
2: Είναι side project. Μας. Έτσι είχαν παρουσιαστεί. Ναι, παιδί μου, σαν Blair και μετά έκανε τον μπαμ μετά από 15 χρόνια και λέει είμαστε Γκορίλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο αυτό. Και αρχίζει, ξέρεις, μιλάει. Όλοι ρε παιδί μου, μετά το πρώτο τραγούδι, κάνουν μια παρουσίαση της μπάντας. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε, σας
0: καλώς,
2: ευχαριστούμε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Αγαπάμε την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζήτω η Αθήνα.
2: Αυτά,
0: και
2: αυτά.
3: Δεν τα πει.
2: Όχι, προσπάθησε να τα πει. Και εκεί λέω.
0: Τρέκλιζε.
2: Υπάρχει
0: πρόβλημα.
2: Λέει Houston, we have a problem.
3: Το άδειο τάλογο.
2: Ήταν λίγο. Περιμένετε γιατί με έχει καταστρέψει αυτή η κομπή. Γιατί τραγουδάει τώρα Γκορίλας και να μου έχω το Μίχα στο μυαλό μου.
0: Ήταν το άδειο τάλογο.
2: Λέω όχι γαμό, το θα δω. Λέω Μίχα, λέω από τη Βρετανία.
0: Να το έχουμε ανταπόκριση.
3: Θεσινό live.
0: Γκορίλας στο θέατρο. Στην πλατεία νερού.

0: Έτσι, μπράβο!
1: Ό,τι έχω άλλα, άμα θα θες, δείτες σωθές.
2: Αυτό, αυτό.
0: Ήτανε,
2: αυτό βιώσαμε.
0: Τα είπε λοιπόν έτσι, ωραία. Κάποιος μη συνήλθε ο άνθρωπος, γιατί εδώ να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη σκευωρία, γιατί ο Νίκος του είχαν ρίξει στάχτη στο ποτό μας.
2: Ναι.
0: Ήρθε το παιδί και μας το είχε πει στο ΜΑΠΕΣΟ, μας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη τότε.
2: Και εκεί αυτό θα
3: ίσως και αυτός να την έριξε μόνος του.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δύσκολη καιρή, δύσκολες αποφάσεις.
3: Ξέρεις, προσπαθούσε να πει το, δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησε. Τέλος πάντων, φάση σαν είμαστε αυτή απίστευτη μπάντα.
2: Amazing.
3: Δεν είπα amazing, λέει απίστευτη μπάντα αυτή. Τους έδειχνε, κοκαλώνει, λέει απίστευτο κοινό κι εσείς. Πάει να πει κάτι, το ξεχνάει και κάνει. Άντε, ας πάμε καμιά απίστευτη βραδιά.
4: Είχε ένα μάγκωμα.
3: Και λέω, δεν θα πάει καλά αυτή η βραδιά.
0: Παιδιά,
3: στεναχωρήθηκα.
0: Τα λόγια τα θυμόταν τουλάχιστον.
3: Όχι, όλα τα θυμόταν. Ήταν πολύ εξαιρετικό στο planning που λέμε, στο να διατηρεί την μπάντα, να παίζει, να δίνει το ρυθμό. Στα σιρτά, στα χαμηλά, στα ραπ κομμάτια ήταν εξαιρετικό. Αλλά όταν έπρεπε να πάει σε κάποιες ψηλές νότες, μου θύμισε fame story, όχι το fame story του Αντένα, αυτό που είχε ο Κοκλώνης.
0: Το Star Academy που έκανε ο Φουρτιώτης.
3: Μπράβο, αυτό μου θύμισε λίγο Star Academy. Λέω, όχι ρε σιγαμότο. Όχι, δηλαδή άμα ναι. δείτε συγκεκριμένα το Feel Good.
0: Με Καρβέλα, Βύση και Ναταλία Γερμανού στην Κρητική Επιτροπή, να τα θυμόμαστε κι αυτά. Έτσι.
3: Οπότε ξενέρωσα και λέω, ρε γαμότο, είναι κρίμα για καλλιτέχνη του Βεληνικού του, δηλαδή και στα 58 του και με τέτοια εμπειρία. Κάνε μωρή μια γάντα δύο ώρες να ακούσουμε κι εμείς που περιμένουμε 20 χρόνια.
0: Πω.
2: Κάνε παιδί.
0: Γι' αυτό εγώ δεν πάω συναυλίες, δεν πάω πουθενά, έκανα στο σπιτάκι μου, έβλεπα κουσουλό.
4: Ποιος δεν πάει στις συναυλίες, μωρέ καημένε, που τις πήγε στα άπα φέτος.
3: Εγώ να τις έχεις πάει.
0: Στην Ελλάδα.
4: Το ακούσαμε και αυτό. Α, ναι.
3: Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό σε σέβονται. Στην Ελλάδα κάπως έρχονται όλοι για τουρισμό.
0: Έχω αυτό το. Δεν ξέρω, έχω αυτή και εγώ αυτή την. Πάντως εντύπωση ότι είναι πιο οργανωμένα στο εξωτερικό.
4: Σοκράτης Μάλαμα τα λέει όλα πάντα μια χαρά.
3: Αμά και εσύ, άμα δεν βάλεις ένα Μάλαμα, θα σκάτσει να πούμε.
2: Ναι, συγγνώμη, Κατερίνα, ο Μάλαμας έχει και ολόγραμμα.
0: Περίμενε. Εγώ δεν μπορώ.
3: Το ξυλούρι βγάζει.
0: Κοίταξε, εγώ σε αυτές τις έντεχνες συναυλίες νιώθω ένα. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στο Μάλαμα. Μία υπεροψία. Ότι κάπως αυτή είναι κάπως καλύτερη από τους άλλους που παίζουν μουσική.
3: Την έχουν αυτή.
0: Και αυτό με ξενερώνει σε αυτή. Γι' αυτό και γούσταρα πολύ.

0: Τώρα, ναι, εντάξει, κατά βάση τραγούδα.
1: Έχω και εγώ τα προβλήματά μου.
0: Ναι, εντελώς.
1: Εκτός αν θες να το σπάσεις και να μου πεις κανένα αστείο να γελάμε. Και εσύ να γελάσεις.
2: Ναι, δεν είναι έτσι το δικό μου το βίωμα πάντως, ναι, από τις πιο έντεχνες εντός αγωγικών συναυλίες. Αλλά,
1: εσύ έχεις πάει σε όλες. Εντάξει, εσύ έχεις, η άποψή σου εδώ μετράει περισσότερο. Γιατί εγώ λέω. Σκόρπια,
3: πάντως το νόημα ποιο είναι, παιδιά. Όσο όποια συναυλία και να πας, να το αντιμετωπίσει όπως στο τέλος της ημέρας το έκανα εγώ. Εντάξει, it is what it is. Αυτό θα
1: ακούσεις.
3: Αυτό θα ακούσεις.
0: Μωρέ, τι
3: είναι. Διασκέδασε το και χόρεψε. Εγώ χόρευα μέχρι το τέλος.
1: Χόρεψε, χόρεψε. Αυτό είναι λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 λίγους μάπες και πάμε στην Όλγα μας.
0: Αμέ, καλημέρα εδώ στην φίλη την Δήμητρα. Οδηγώ, λέει, οπότε σας τα γράφω γρήγορα στις στάσεις. Να στείλω την αγάπη μου σε εσάς. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ ότι δεν θα σας ακούω του χρόνου, θα μας ακούς, βρε. Και στον άντρα μου και στην κόρη μου, τη Βανέσα 13 μηνών, που σας ακούνε κάθε πρωί καθώς πηγαίνουν στη γιαγιά. Τώρα που τελειώσαν τα σχολεία και πολλές δραστηριότητες, πολλά παιδάκια. Ναι. Μου τα έλεγε και η μάνα μου χθες. Μου λέει, μας διαλύσανε τα παιδάκια με τα ποδήλατα πάνω κάτω. Έχουν πάει τώρα, τα έχουν παρκάρει στο χωριό, σε γιαγιάδες και παππούδες. Τα έχουν παρκάρει με την καλή έννοια τώρα, ναι, δεν ναι, καταλαβαίνετε. Γιατί και τα παιδάκια θέλουν συναντούν τους φίλους του καλοκαιριού, είναι με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τα μικρά. Οπότε γίνεται λίγο.
2: Δεν ήθελα εγώ τις Αθηναίες που μου έσκαγαν το καλοκαίρι στο χωριό.
0: Γιατί ρε εσύ?
2: Για κανένα,
1: γιατί ήταν πιο
2: λόγο.
1: Από
3: αυτά τα χωριά τόπεδα έτσι.
2: Για κανένα λόγο. Γιατί
3: ήταν... όλα αυτά τα παιδιά τσακωνόμουν.
2: Γιατί είχαμε εμείς τη σειρά μας μια χαρά, τα σούξου μουξου μας όλη τη χρονιά και μου έσκαγαν όλο το μπούγιο οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και μας έκαναν όπα.
3: Ξέρεις τι μπούλι και έχω φάει, Μίτσο.
1: Φορές με έχει διακόψει, ρε κουμπάκι.
3: Sorry, όχι, δεν θα το περίμενε. Ξέρεις τι μπούλι και έχω φάει. Που με λέγανε πρωτεβουσιάνο.
2: Καλά σε λέγανε, αφού
3: και μου λέγανε βάλε φλίπερ στο μαλλί Λούλι.
2: Καλά σου έλεγα.
0: Λούλι, γιατί δεν έβαζες?
3: Όχι, γιατί έβαζα εγώ. Γιατί έφερνα και τη μόδα, ξέρεις. Αυτό το, λίγο το καρφάκι, λίγο το σκέντι, λίγο ο κόκκιμπλ.
0: Πιστεύω ότι ο βασικός ανταγωνισμός είναι τα γκομενιλίκες αυτά.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: αυτό θέλει να πει η Κατερίνα. Όλο το χειμώνα έστρωνες μια φασούλα και ερχόταν το τσούρδελο από την Αθήνα καλοκαιριάτικο,
2: ναι,
0: και σου τρέχει τον boyfriend.
1: Μήπως ήταν πιο κοκέτα ή...
0: Ήταν απλά το διαφορετικό, το δεν ξέρουμε. Μωρέ. Ήρθε ο Δημήτρης από την Αθήνα, ήρθε η Κατερίνα από την Αθήνα. Να.
2: Και όλοι ήθελαν να έχουν κάποιον από την Αθήνα στο μεταξύ. Θα ξεχάσω, εγώ είμαι τρίτη ηλικίου. Στρώνω τη φασούλα ένα χρόνο, έχω ιδρώσει και δούλευα κιόλα σε ένα καφέ και βλέπω τον άλλον με την Αθηναία τη λεγάμενη να πιάνει. Χεράκια.
0: Χεράκια στο χωριό μας καλοκαιριάτικο που ήρθε η άλλη από την Αθήνα.
2: Στο
3: τι να σου κάνουμε.
2: Με την Αθηναία εκεί που δούλευα, στο χώρο εργασίας μου, να μου χαθείτε.
1: Εσύ δεν σε κακοποίησαν κιόλα. Πιαστήκαν οι χέρια
2: να ζευγαράκι. Να πάνε έξω.
1: Εσύ ποιο σου είπε, ποιο σου εγγύθηκε ότι αυτό θα σε γουστάρει?
2: Με γούσταρε, τα φτιάξαμε μετά. Τέτοιο χαϊβάνι είμαι κι εγώ.
0: Δεύτερο χέρι από την Αθηναία.
3: Αυτό πέρασε πολύ καλά κύριο το καλοκαίρι.
1: Έχουμε την Όλγα.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Έλα ρε Όλγα, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε για κατά καλό καιρό, έτσι. Ερχόμουν με 27,5 βαθμούς.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε χθες, ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και το νιώθουμε λίγο τώρα περισσότερο. Και το Σαββατοκύριακο μάλιστα θα έχουμε και λίγο παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα που θα δούμε και το 38, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, σήμερα παραμένει αστάθεια στον ελλαδικό χώρο. Μπόρε.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Και στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές και όπως είπαμε στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι τώρα σήμερα θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το Σαββατοκύριακο θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι πάρα πολύ ισχυροί μέχρι 8 μποφόρ και στο νομό Αττικής. Το ζήσουμε αυτό με τους ανέμους, θα το καταλάβετε δηλαδή. Και θα έχουμε...
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο

0: σπίτι τους. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
3: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η ελάχιστη να μην πέφτει κάτω από 26 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε ανεμία, δηλαδή ασθενείς ανέμους.
6: Τι λες, καλέ, πολλές προϋποθέσεις τώρα.
7: Κατερινά, άμα υδρώνεις εδώ πίσω χαμηλά στη μέση, πάνω από τον ποχό.
6: Εμείς έχουμε και το κάτω από το στήθος.
7: Αυτό είναι κάψωνας.
6: Και προστάζει υδρότητα.
8: Εσείς λέγοντας.
6: Καλά, όχι τόσο, αλλά.
9: Δεν ισχύει αυτό.
6: Εμένα αυτό, ας πούμε, είναι για κάψωνας. Αν μέχρι κι εγώ υδρώνω, εκεί λέω είναι δύσκολα τα πράγματα.
9: Και εγώ υδρώνω κατά τα βυζιά. Πρόνιωθω γυναίκα.
8: Όχι, να νιώθω ζέστη.
5: Να πω ότι και σήμερα στην
9: Αττική.
8: Μισό λεπτό, έλα ξανά.
5: Στην Αττική σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη. Θα φτάσει τελευταία γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Α, τι ωραία.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε τα κουράγια ούτε να σε ευχαριστήσουμε. Τόση ζέστη έχει.
9: Ερώτηση, το βράδυ αργά προς κέντρο Αθήνας δεν έριξε καμιά βροχή τίποτα?
5: Όχι, όχι, Αθήνα δεν προβλέπεται τίποτα.
9: Πολύ ωραία.
8: Πού είσαι να πας?
9: Πού θα πας? Σήμερα έχει τέκνο πάρτι Ταρατσέ.
6: Και θα πας?
9: Εννοείται.
6: Θα έρθω κι εγώ.
8: Κουράστε.
9: Θα έρθεις?
6: Ναι.
9: Ωραία.
7: Πού είναι αυτό?
9: Θες και εσύ να έρθεις?
7: Πείτε μου σε ποια περιοχή να δω.
9: Δεν ξέρω τώρα που ακριβώς είναι. Κάπου προς...
7: Θα ενημερωθούμε με μήνυμα τελευταία στιγμή.
9: Κάπου προς πλατεία Αμερικής νομίζω.
7: Θα με πάτε εκεί με κουκούλα στο κεφάλι. Τι συμβαίνει?
9: Χαρά
8: στο κουράγιο σας. Ευχαριστούμε όλα μου. Καλημέρα, κορίτσι.
5: Να ρωτήσω εγώ κάτι, Ανίδη. Οπότε τελειώνουμε.
6: 31 μάλλον.
9: Μίτσα από παντού, από παντού.
8: Κανονικά τέλος Ιουλίου. Αλλά επειδή τώρα θα πάμε από Δευτέρα στη Συγκρού να δούμε τι θα βρούμε εκεί που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η μετατροπή σε ενημερωτικό. Άμα μου πολυξήσουν τάντερα και δεν έχει να κάτσουμε, δεν έχει να μιλήσουμε.
5: Γι' αυτό.
8: Όχι, έχουμε ακόμη. Αλλά θα το σπατσάρουμε νωρίτερα. Αλλά θα σου πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν είναι τέλος Ιουλίου. Μπορεί να είναι μέσα Ιουλίου, μπορεί να είναι 10 μέρες πριν.
6: Θα προετοιμάσεις κάτι.
8: Να δικαιολογήσουμε και το μισθό μας.
6: Θα προετοιμάσεις.
5: Φυσικά θα προετοιμάσω. Φυσικά. Πάμε. Έτσι.
8: Ναι.
6: Εντάξει. Ωραία, εντάξει.
8: Κατά μας υποχρέωσες. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε μία πίτσα εντελώς νέα γεύση και άλλη φάση και για να την κάνετε και φιγούρα, να φέρετε δηλαδή τους φίλους και να πείτε δοκιμάστε αυτό που το ανακάλυψα εγώ, θα δοκιμάσετε τη νέα πίτσα Margarita Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη του Σχαρμού, του φίλου μου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις σίγουρα και να την κάνεις και φιγούρα στους άλλους. Και έχει και προσφορά. Μείνετε συντονισμένοι για να σας πω. Από τις 14 Απριλίου έχει έρθει τέλειο match με πίνσα Margarita Lime, δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίνσα Margarita Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Mercedes-Benz.
2: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Καλημέρα.
0: Πολύ πεζές συζητήσεις αμόρφων των ανθρώπων γίνονται και δεν είμαστε κιόλας. Αλλά τελικά έχει σχέση με την προσωπικότητα, τις καταβολές, τα ερεθίσματα του καθενός από εμάς.
3: Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Συμμετείχες, μια χαρά.
4: Δεν συμμετείχες.
3: Να πω στους μάπες, ναι.
5: Εσύ μας έσπρωξες.
3: Εγώ σας έσπρωξα.
0: Καλημέρα, Εβάνα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλέ.
0: Γεια. Τι φτιάχνεις, καλά είσαι?
6: Καλά είμαι, καλά είμαι. Τι να κάνω, παιδιά, έχω μπλέξει με μαμαδίστικα πράγματα, μαγειρεύω κάθε μέρα. Έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Μήπως το κάνεις και για ψυχανάλυση τώρα αυτό, σε βοηθάει να ηρεμήσει? Εγώ το κάνω πολύ αυτό.
6: Όχι,
0: όταν δεν είμαι καλά, μαγειρεύω.
6: Παιδί.
0: Να τρώει το παιδί.
6: Όχι, πρέπει να
0: θα έρθει σήμερα στην τελευταία εκπομπή του Μποντζόρνο ή θα πιστολιάσεις?
6: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Και θέλω.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη lifestyle επικαιρότητα. Ο Θανάσης Πάσας είναι ακριβώς δίπλα μου. Απέναντί μου είναι η Κατερίνα Μπόκα και ο Βασίλης ο Βλάχος.
4: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Δεξιά, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου για τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσείς μέσα από το 698-104-104 και 6 παιδιά για λίγες ακόμη παραστάσεις. Πολύ μετρημένες και πολύ συγκεκριμένες. Να σας πω πριν δώσω το λόγο στην Εβάνα ότι όσον αφορά την επιχείρηση σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, γιατί το Vodafone Business είναι εδώ. Μιλάω για την, ομπρέλα που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, παρακαλώ, ανά πάσα στιγμή από τη Vodafone. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής από ιούς, από hacker και από κακόβουλα λογισμικά. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Εντάξει είστε? Έλα, Εβανάρα.
6: Λοιπόν, ξεκινάω με Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος, παιδιά, μίλησε στην Εύη Φραγκάκη στο Flash, στο Vidcast που κάνει στο Flash, και είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να σας πω λίγα από όλα όσα είπε.
4: Λέγονται, Βάνα.
5: Φοβάμαι.
6: Ναι, λέγονται. Μίλησε, είπε πράγματα και ωραία. Λοιπόν, θα σας πω για την σχέση του με την αναγνωρισιμότητα. Λέει,
4: ωραία.
6: Ναι. Ξεκινάμε τα ωραία.
4: Όσο εσύ μας μιλάς, Εβάν, εμείς κάνουμε εικόνα να μιλάει ο κύριος Μπισμπίκη στο Vidcast.
0: Μάλιστα.
6: Αμέ.
0: Πριν συνεχίσεις, μια πολύ καλή μας φίλη και παλιά ακροάτρια, η Δέσποινα Γιουμούρτα, μας ακούει αυτή τη στιγμή και πάνε Κίμη με το αγόρι της. Και θέλει να ξέρει όλη η Ελλάδα και όλη η Κίμη και οι αναμεταδότες μας πόσο πολύ τον αγαπά. Χειροκρότημα.
6: Τι ωραίο.
0: Αυτό είναι. Ένα λαμπερό αυτοκίνητο δύο ανθρώπων που γουστάρουν ένα τον άλλον και αγαπιούνται, πηγαίνουν προς την Κίμη. Θα το καταλάβετε γιατί θα λάμπει αυτό το αυτοκίνητο.
4: Ναι, θα ακούγεται γύρω-γύρω κάποια μουσική από μόνη της, θα ακολουθεί το αυτοκίνητο αυτό και το αεράκι θα φυσάει διαφορετικά.
0: Να. Φίλε, να προσέξεις το εκεί πέρα, να προσέξεις τη Δέσποινα γιατί θα έχεις να κάνεις με τους γιουμούρτες. Λοιπόν, πάμε.
6: Είδατε που υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αληθινή αγάπη, ρε παιδιά, είδατε.
4: Άι, Μαρή, λέγε.
0: Λέγε μου τα δικά σου.
6: Εγώ το πιστεύω γιατί τη βιώνω κιόλας. Αλλά κατά βάθος. Κατά βάθος πιστεύω ότι υπάρχει γενικά.
3: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Έλα, πρωί.
4: Λέγε για μπισμπίκι.
6: Στάξε ένα δάκρυ, παιδάκι μου.
0: Δεν πρόκειται να κλάψω.
6: Στάξε ένα δάκρυ.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κλάψω.
3: Κλάψε λίγο για την αγάπη που υπάρχει, σε παρακαλώ.
6: Ναι, ρε, κλάψε λίγο για την αγάπη. Ναι, δεν μπορεί να κλάψει, αλλά μια χαρά ανεβάζει όλα αυτά τα stories από τι ξένε ρομαντικέ ταινίε που κλαίνε.
0: Γιατί το ότι κλαίνε. Συγγνώμη. Κοίτα, σήμερα
6: έχασε
0: δεν
6: τα λόγια σου,
0: να...
6: βέβαια.
0: Λοιπόν, όταν είσαι ρομαντικός πρέπει να κλαίς για να το δείξεις.
6: Όταν βλέπεις ρομαντική
0: ταινία. Ή αντίστοιχα όποιος κλαίει είναι ρομαντικός.
3: Ο ρομαντισμός είναι σκοτεινό πράγμα.
4: Έλα, κούτερα.
6: Οι άντρες κλαίνε ή δεν κλαίνε, Δημήτρη?
0: Όλοι κλαίνε. Τι είναι οι άντρες?
6: Άρα. Γιατί να μην κλάψεις για το ρομαντισμό?
0: Τι σημαίνει ότι είναι ρομαντική?
4: Όλοι οι άνθρωποι δεν κλαίνε, ας τους άντρες γυναίκες.
0: Κλαίνε. Όλοι οι άνθρωποι κλαίνε.
4: Ναι, μπορεί να μην κλαίνε
0: κιόλας. Ή δεν κλαίνε. Ναι, γενικά δεν σημαίνει τίποτα εδώ το να κλαίς ή να μην κλαίς.
4: Ναι,
0: κάποιοι κλαίνε και για να ξεσπάσουν. Κάποιοι κλαίνε για να εκβιάσουν το συνέστημα.
4: Πατάνε το κουμπί, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ένα κοινό γνωστό, μία κοινή γνωστή με τον Βασίλη που το πάταγε για πλάκα το κουμπί.
4: Ναι, ναι. Και έλεγες δεν μπορεί να σε απασχολεί τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Έχεις πατήσει το κουμπί.
0: Ναι.
5: Επίσης, εγώ κλαίω για διαφημίσεις.
6: Όταν συγκινείσαι. Πώς να μην κλάψεις, εγώ κλαίω εύκολα.
0: Τέλος πάντων, λέμε ότι δεν σημαίνει, λέμε ότι δεν σημαίνει κάτι για το χαρακτήρα σου. Αυτό λέμε. Ότι κλαίει ή δεν κλαίει οποιοσδήποτε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα.
3: Μεγάλη
6: πάμε
3: αλήθεια,
6: τώρα στο Βασίλη Μπισμπίκη. Λοιπόν, ο Βασίλης Μπισμπίκης λοιπόν είπε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν του αρέσει καθόλου, κάτι έχουμε καταλάβει, και ότι είναι αναγκαίο κακό. Είναι, λέει, ένα κομμάτι ουσιαστικά ανελευθερίας για εκείνον. Γιατί ενώ κάνει λέει, ότι του έρθει στο κεφάλι, θα βγει, θα χορέψει.
0: Θα τρακάρει 8 αμάξια.
6: Θα σου πω, περίμενε, γιατί μίλησε γι' αυτό. Δεν θα αλλάξω, λέει, αυτό που είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν μπορώ, λέει. Θα χορέψω, θα φιληθώ, θα ξεφτυλιστώ. Φυσικά και δεν αναφέρομαι, έκανε μια τέτοια παρένθεση, στο τρακάρισμα που το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, λέει, ευτυχώς, μόνο ολικές ζημιές. Δεν εννοώ.
0: Ναι, και να το διορθώσουμε,
6: αυτό,
0: επειδή το είπα στον αέρα, τουλάχιστον δύο είναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά στην αρχή είχαν πει 8 και μετά είπαν 2. Άρα τουλάχιστον 2. Πάμε.
6: Ναι. Απλά έκανε μια παρένθεση και είπε ότι δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτό. Mm. Εννοώ, λέει, στο να μπορώ να βγαίνω, να πηγαίνω να χορεύω και να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ό,τι λέει και να κάνω, την επόμενη μέρα θα βγουν στη τηλεόραση και θα παίξουν το θέμα.
0: Εντάξει, πάντως για το τρακάρισμα, το λέει και το ξαναλέει. Και τίνει όταν το λες και το ξαναλές να παραδεχτούμε μια πραγματικότητα που δεν έγινε ποτέ. Γιατί, δηλαδή, αυτή που παρουσιάζει ο Βασίλης Μπισμπίκης, όλο το κράξιμο το έφαγε μετά. Αφού πήγε να ζητήσει και τα ρέστα. Αν θυμάστε, θα το ξαναπώ, που μπαίνει στο αμάξι για να φύγει από την απολογία του στα δικαστήρια που ήταν, τέλος πάντων, και ξαναβγαίνει από τα αμάξι να πάει στις κάμερες να την μπει στις κάμερες.
6: Μανουριασμένος.
0: Και να τους υποδείξει κιόλας να ασχολούνται με το θέατρο. Και όχι με αυτά τα περιστατικά. Στην μανούρα απαντήθηκε, η μανούρα του απαντήθηκε με μανούρα. Δεν ήταν μια χαρά, όπως τόσοι που τους έπιασαν κατά καιρούς και με αλκοτέστ, δεν ζήτησαν τα ρέστα, δεν έγινε κανένας δώρος. Εκεί που αντέδρασε ο Μπισμπίκης, αντίστοιχα άκουσε την κριτική. Ότι μη μιλάς και από πάνω. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Όχι γιατί το έκανες, εφόσον δεν υπήρχαν και θύματα, εντάξει. Είναι η περιουσία των ανθρώπων, εντάξει, ας τα βρουν εκεί αστικά. Αλλά δεν ήταν ότι έχουμε κάτι με τη μούρη του Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκης μας κούνησε το δάχτυλο και εκεί πεταχτήκαμε όλοι και λέμε: μη μιλάς και από πάνω. Την έκανες τη μαλακία, μιλάς και από πάνω.
6: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεται και στις φορές που αναπαρέθηκαν τα βίντεο με τα φιλιά, με τις αγκαλιές επί σκηνής, με την Δέσποινα Βανδύ, που την επόμενη
4: μέρα όλες
6: τις εκπομπές της σχολίασαν. Αλλά είναι αναμενόμενο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ ναι, μόνο αυτό να πω. Δεν μπορώ καθόλου τους ανθρώπους, και το λέω τώρα γενικά, σε μια γενική εικόνα, που παλεύουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι, καρπώνονται από την αναγνωρισιμότητα, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, νιώθουν ωραία γιατί τους αναγνωρίζει ο κόσμος, και μετά τα βάζουν με την αναγνωρισιμότητα και τα αποτέλεσματα αυτής. Προφανώς και θα έχεις και ένα τέτοιο είδους κόστος, δηλαδή θα σε τραβήξουν βίντεο με την σύντροφό σου που είναι επίσης superstar στην Ελλάδα και θα παίξει στην τηλεόραση, γιατί είναι ένα lifestyle θέμα στο οποίο έλεξες να μπεις, καταλάβατε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μάχονται μετά με την αναγνωρισιμότητα που προσπάθησαν να αποκτήσουν. Να.
4: Θεωρούμε τώρα ότι έχει πάρα πολύ σχολιαστεί αρνητικά, δηλαδή. Όχι, εγώ θα έλεγα. Δεν έχει σχολιαστεί αρνητικά.
0: Κατά τη γνώμη μου, του Μπισμπίκη το πρόβλημα. Προσπάθησε. Έβγαζε, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ισχύει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Ένα αφήγημα του εναλλακτικού, του πώς λέγεται.
5: Underground αναρχικός.
6: Αυτό. Ναι, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι δεν το πολύ φάγαμε όλοι, όχι ότι γενικά δεν έχει γίνει πολύ πιστευτό, σπάζεται. Ότι δεν το έχουμε χάψει. Αυτό νομίζω ότι.
5: Αλήτης διανοούμενος.
0: Αυτό, αλήτης διανοούμενος το έπαιζε, και ότι κάνει παρέα με περιθωριακούς και τα λοιπά και αυτό και τα λοιπά. Και είδε ότι δεν το πολύ χάψαμε. Εκεί δεν βοήθησε πολύ και η Βανδύ, με την έννοια του ότι είσαι αλήτης περιθωριακός, αλλά τα έχεις με την νούμερο 1 ή εν πάση περιπτώσει βασική εκπρόσωπο του ελαφρολαϊκού pop glitter τραγουδιού στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω σπάστηκε. Ενώ το έπαιζε εναλλακτικός.
4: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ή είναι το ότι εγώ θα είμαι όπως θέλω, όποια στιγμή θέλω, και μη με σχολιάζετε. Δηλαδή την ίδια ώρα που νιώθω underground, όπως λέτε, πάω και χορεύω ζεμπεκές στα λαϊκά μπουζούκια και μια χαρά.
5: Ναι. Μα τον σχολιάζουν επειδή τα έχει με τη Βανδύ.
3: Νομίζω του Βασίλη είναι το. Και οκ, μπορείς να είσαι και τα δύο. Μπορείς μια μέρα να είσαι underground, την άλλη να χορεύεις τα μπουζούκια που είναι πιο mainstream, ας πούμε.
4: Και την ίδια μέρα μπορείς, ξεκινάς από τα underground και καταλήγεις στη ζεμπεκιά.
3: Ακριβώς, δεν αναιρείται.
6: Πάντως αυτό που είπε σε άλλο σημείο της. Λίγο μετά στη συνέντευξή του, είναι ότι με τη Δέσποινα Βανδύ έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αλλάξουν αυτό που είναι και αυτό που νιώθουν για το πώς θα φανούν και πώς μπορούν να τους βγάλουν ένα βίντεο. Θα νιώσουν ότι θα φιληθούν επί σκηνής, αυτό θα κάνουν. Και εγώ μαζί τους σε αυτό, εννοείται, συμφωνώ.
4: Καλή μεγάλη άνθρωποι, εννοείται.
6: Ουσιαστικά λέει οι άνθρωποι, υπάρχει λέει μια θεωρία ότι οι άνθρωποι νιώθουν ειδονείς και να σε ανεβάζουν αλλά και να σε αποδοκιμάζουν μετά. Και την ίδρυκα λέει αυτήν, την πυροδοτεί η τηλεόραση όπως και την ανθρωποφαγία. Η τηλεόραση λέει φτιάχνει αυτή την αγάπη με την κλειδαρότρυπα που έχει ο κόσμος, και γενικότερα αυτό που λέει είναι ότι λειτουργούν ανθρωποφαγικά στην τηλεόραση και αν δεν έχουν να φάνε κάποιον, ναι, τρώει ο ένας τον άλλον.
0: Ωραίος.
6: Δεν θα αφήσουν, λέει, κανένα θετικό αποτύπωμα αυτοί οι άνθρωποι. Και αν πάρεις αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις εσύ καλά. Προφανώς όμως, λέει, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν ψυχαγωγία.
0: Εντάξει,
6: και αυτοί κάτι θα αφήσουν.
0: Ακούστηκε η γνώμουλα του Μπισμπίκη. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, μήπως κοιτάξω, ναι, καμιά παλιότερη συνέντευξη και μας πει ότι δεν έχει τηλεόραση και δεν βλέπει τηλεόραση, αλλά έχει γνώμη απόλυτη για το πώς κινούνται τα πράγματα.
5: Μην μιλήσω τώρα, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, όταν λέει φαντάζομαι ωραία ψυχαγωγία, εννοεί τα Just που συμμετείχε η Δέσποινα.
0: Μάλλον, ναι.
6: Ή εννοεί τις σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
0: Ωραία, ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το Just που συμμετέχει η Δέσποινα και οι σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
6: Δεν συμμετέχει πια βέβαια στο Just, να πούμε.
4: Ναι, με αυτή την ποικιλία, με αυτή την ποικιλία ρόλων που συμμετέχει στην τηλεόραση ο κύριος Μπισμπίκης, που είναι κάποια στιγμή κάπου που πίνει σε κάποια σειρά εποχής που έχει να κάνει με μπουζούκια ή στούντιο.
0: Γενικά, όχι, ήταν και νομοτάρχης, ήταν αστυνομικός, δεν ήταν στις μέλισσες.
4: Έπινε και εκεί.
0: Και εκεί έπινε.
4: Καλά, τρελάθηκε.
5: Μια φορά ένα κόντρα ρόλο, ρε γάμο.
6: Μίλησε.
0: Δεν ξέρεις τώρα τι ρόλο.
4: Έχει παίξει, για να είμαστε πολύ έτσι, σε ένα πολύ ωραίο κόντρα ρόλο πριν πολλά χρόνια σε μια σειρά του Αλφα που είχε να κάνει με ένα παιδί που ήταν στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος. Δεν τον ξέραμε τότε και απλώς μας άρεσε.
6: Να σας πω την αλήθεια μου, επειδή τώρα το φύγετε.
0: Δεν θέλω άλλο δίκιο όμως. Εγώ κουράστηκα, ναι, εντάξει, αλλά πες την αλήθεια σου και πάμε.
6: Όχι, δεν είναι η αλήθεια μου, είναι πράγματα που είπε. Αλλά εντάξει, πάω παρακάτω. Λοιπόν, ναι, προχωράω με στον Κώστα Τσουρό που μίλησε στο Breakfast at Star. Διαψεύδει το ρεπορτάζ που θέλει να συζητάει με τον Sky για αρχισυνταξία κάποιες εκπομπής. Δεν ξέρω, λέει, από πού βγήκε αυτό. Δεν ισχύει, δεν μου προτάθηκε η αρχισυνταξία.
4: Δεν το διαψεύδει απλά. Το κατηγοριοποιεί και το εντάσσει σε μια γενικότερη επίθεση, λέει, υπονοεί που δέχεται φέτος. Μαζί με όλα, λέει, έγινε και αυτό. Θεώρησε, ας πούμε, ότι κάποιος βγήκε και είπε ότι έγινε πρόταση για να τον κάνουν αρχισυντάκτη για να τον μειώσει.
6: Mm. Ναι, δεν καταλαβαίνω ουσιαστικά, λέει, πως βγήκε, αλλά ή μάλλον και καταλαβαίνω κιόλας.
0: Άρα,
6: ναι,
0: άρα μέχρι στιγμής τα δύο θέματά σου είναι δύο άνθρωποι που δέχονται επίθεση.
5: Πειρά.
0: Yes. Επίθεση, ναι, ωραία.
4: Δύο θύματα, ναι, της ανθρωποφαγικής τηλεόρασης.
0: Ναι, ρε,
6: και του λέει ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο Ηλίας Σκουλάς που ήταν στη συνέντευξη, του λέει του Κώστα Τσούρου, τώρα το επόμενο διάστημα θα γίνει και το τρέιλερ της Νάνσης Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Και εκεί τον είδες λίγο τον Κώστα Τσούρο ότι του φάνηκε περίεργο. Θα μου πεις, δεν ξέρει, δεν ακούει τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν όπως όλοι μας. Προφανώς. Εννοώ ότι στην κάμερα ήθελε να εκφράσει αυτή του την απορία, λέγοντας: έχει, λέει, ανακοινωθεί κάτι, λέει, για το συγκεκριμένο δίδυμο. Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθουν. Θα γυριστεί τρέλερ τώρα. Αλήθεια, δεν το ήξερα, λέει. Πότε τώρα? Γιατί εγώ θα τελείωνα κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, λέει, δεν το ξέρω. Ανισχύει με το καλό τα παιδιά.
0: Καμία σχέση έχει το ότι θα τελειώνει αυτό την άλλη εβδομάδα με το τρέιλερ που,
4: ναι,
0: θα γυριστεί.
4: Καμία απορία δεν είχε.
5: Λίγο κατάρα μου φάνηκε.
4: Ναι, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει και του βγήκε ένας έντονος θυμός. Την ώρα, επειδή το πέτυχα live, ήθελα να του πω: Κώστα, τελείωσε η εκπομπή. Πάμε, wake up, τελείωσε. Κάνουν τρέιλερ, μαζεύτηκε το πλατό και έχουμε νέα σεζόν.
0: Πώς κολλάει το τι. Εγώ τελειώνω, ναι, την άλλη εβδομάδα. Κανονικά θα τελειώνω την άλλη εβδομάδα.
4: Ότι το συμβόλαιο έχει μια ημερομηνία, πιστεύω, καταληκτική την άλλη εβδομάδα, προφανώς γι' αυτό και κουβεντιάζει ακόμα. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν τρέιλερ η επόμενη, επειδή έχει το χαρτί.
6: Εγώ, ξέρετε, πώς ένιωσα όταν το άκουσα. Πώς όταν ένα ζευγάρι που χωρίζει γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο και το τρίτο πρόσωπο θέλει να έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι, αλλά δεν έχει μαζέψει η σύζυγος τα πράγματά της.
4: Κακώς δεν έχει μαζέψει η σύζυγος, παιδί μου, έχει τελειώσει η εκπομπή δύο μήνες. Τι σύζυγος και πράγματα.
0: Εμένα μου θυμίζει περισσότερο το παράδοση παραλαβή στο Μαξίμου Σαμαράς Τσίπρας που δεν πήγε ο Σαμαράς.
5: Δεν πάω, ναι, ναι.
0: Και δεν του είχε αδειάσει καν τα ντουλάπια.
4: Δεν είναι η περίπτωση που λέμε έβγαζε live εκπομπή και από πίσω από τα παρασκήνια γινόταν δοκιμαστικά για τους επόμενους.
0: Και ήταν πάρα πολύ άβολο, επειδή είσαι και το παιδί που πήρε τη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το κανονίσανε. Αλλά κάτσε εκεί, στάσου και δώσε τη συνέντευξη. Αυτό το ότι και καλά έτρεχε, έκανε τζόγκινγκ.
2: Ρυθμός 988.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
11: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
10: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
11: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
10: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
11: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
13: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Είναι εργαλείο, είναι, ξέρουν ότι είναι όμορφες και οι δύο. Σαφώς, και η Εβάνα. Και κάνανε τον Νάζι για να σου αποσπάσουν.
5: Παιδιά, δεν το λέμε γιατί κάπως το πιστεύουμε ότι έτσι γίνει. Όταν ήμασταν έξω σε ένα live με τον Ούγκα, ήρθε. Πολύ εξαιρετική ήταν και έκανε αυτό. Έλα ρε Δημήτρη μου, μα δεν θες να πεις.
0: Παπαδόγια λες.
5: Ναι.
0: Δεν τις έδωσα όμως εγώ.
5: Γιατί είσαι εμπειρία.
6: Αλίμονο.
0: Και πήρα και το λιάκι. Και πήρα και το λιάκι και τον έβρισα. Γιατί μα γιατί τις
6: στέλνεις.
0: Ήταν τότε που με βρίζανε στο πρωινό. Και τους λέω, ή θα έπαιρνα τη Ζορκά, θα έπαιρνα τον Γιώργο. Και τους στέλνω, ήταν μπροστά ο Θανάσης. Του λέω, δεν καταλαβαίνω τι τρολιά είναι αυτή να με βρίζετε το πρωί και το βράδυ να μου στέλνετε κάμερα να σας μιλήσω. Δηλαδή να σας δώσω κι άλλο κάρβουνο στη μηχανή για να με βρίζετε.
3: Λίγο υλικό.
0: Ναι, βρίστε με χωρίς να σας δώσω κιού. Τι τη στέλνετε την κοπέλα εδώ πέρα, λέω.
6: Για να μην βάζουν αποσπάσματα από το ραδιόφωνο, γιατί επειδή κάνουμε τηλεόραση χρειάζεται εικόνα.
5: Μετάρχησανε τα αποσπάσματα από το
0: ραδιόφωνο. Ναι, ο Μπέζας το κάνει αυτό, είναι το κόλπο του. Έλα, πάμε.
4: Ο Φίπστερ τι θέλει τώρα.
0: Ναι, το Φίπστερ.
6: Ουσιαστικά λοιπόν ο Φίπστερ στην κάμερα του πρωινού μιλούσε για τα ΜΑΤ, πόσο χαρούμενος είναι, που βραβεύτηκε για τρίτη φορά. Ότι όταν πήρε το βραβείο σκέφτηκε τα πρώτα του βήματα στο παιδικό του δωμάτιο.
5: Πήγαινε
6: με μια κάμερα.
5: Στο ζουμί πήγαινε.
6: Δίνω λίγο για να καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, γιατί μίλησε για τη φτίνια στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας. Και μετά λοιπόν λέει στην δημοσιογράφο, λέει, από πού είστε εσείς από το πρωινό. Τάχα μου δεν έχει δει τώρα την κουμούτσα, το μικρόφωνο που γράφει αντένα.
0: Είναι και αυτό
6: λοιπόν,
0: τώρα.
6: Από πού. Εντάξει τώρα. Ήτανε και αυτό παλιακό.
5: Ήταν
6: παλιακό και αυτό.
5: Ήταν queer idol λοιπόν, moment για αυτό. Αχ, το Λιάγκα. Κάτσε να βρίσω λίγο.
0: Ναι.
6: Από πού είστε, λέει, από το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Α, ωραία, τέλεια. Πραγματικά. Και αρχίζει την επίθεση. Δεν έχω δει, λέει, πιο ανήθικες δηλώσεις από τον Γιώργο Λιάγκα για αυτό που είπε, ότι εξαιτίας μου και του συναφιού μου χάνονται δουλειά στην τηλεόραση. Εντάξει, λέει, όταν δεν έχουμε τι να πούμε, καλύτερα να μην λέμε τίποτα από το να λέμε απλά μπαρούφες. Αυτά. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ύφος όμως τώρα αυτά, τύπου μουνεύρα.
5: Με πολύ ύφος.
6: Δεν κάνονται, λέει Γιώργο, εξαιτίας μου, λέει, οι δουλειές. Αν ήθελες.
0: Α, έχει δίκιο τελικά, είδες, Θανάση. Είχε δίκιο η Ιβάνα που μας έλεγε τα άλλα που είπε. Απάντησε κανονικά σε ερωτήσεις, χαλαρές. Και μετά,
6: γι' αυτό σας δίνω το γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, και μετά έκανε ότι εκείνη την ώρα παρατήρησε το μικρόφωνο.
4: Παρεπιπτόντος!
0: Και του γύρισε το μάτι και έβρισε.
6: Τώρα αυτό δεν είναι παλιακό.
5: Όχι, ωραίο ήταν αυτό.
6: Ήταν
5: αυτή η τηλεόραση που θέλουμε. Αυτή μου έγινε.
0: Ήταν ένα σκετσάκι αχρίαστο τώρα.
5: Πάντως θα πω κάτι για να μαθαίνετε λίγο.
6: Και μόνο να πω αυτό. Να πω και το μετά για να το.
5: Όχι, πρέπει το μετά να το κλείσω εκεί. Για να καταλαβαίνετε πότε νευριάζει ο Γιώργος, ο κ. Λιάγκας. Όταν του τη λες έτσι, παιδιά, είναι τρομερό το πρόσωπό του ηρεμή. Είναι σαν να κάνει φυσικό lifting. Τσιτώνει όλο και λέω, τον είδα έτσι και λέω, οχ, νευρίασε.
6: Είναι δίδυμο, παιδί μου. Είναι δίδυμο.
0: Το ήξερε, μωρέ. Δεν μπορεί να μην το έχει δει το βίντεο, αλλά το ξέρει τι έχει πει.
5: Ναι, ήξερε σίγουρα.
6: Το βίντεο το έφαγε στον αέρα.
0: Έλα.
6: Εννοείται πως ήξερε, γιατί η Χρύσα Ζορκάδη τον ενημέρωσε κιόλας ότι ο Φίπστερ είπε μετά στη δημοσιογράφο, στην Ελένη, ναι, ότι τώρα ξέρω, δεν θα το παίξει αφού με βρίζει. Και λέει, τι λέει. Είπε, λέει, μετά στη συνεργάτη δάμου ότι δεν θα παίξω εγώ τις δηλώσεις. Προφανώς και θα τις παίξω, γιατί τι θα φοβηθώ. Ουσιαστικά όμως έτσι ήρεμος, όπως περιγράφει ο Θανάσης, έλεγε ότι δεν είναι σωστό. Εγώ λέει τον καταλαβαίνω τον Φίπστερ. Και ωραία και η επανάσταση των νέων ανθρώπων. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Εγώ αυτό που έλεγα είναι η ποιότητα, να έχει ωραία κάμερα, ωραίους φωτισμούς, να δουλέψουν άνθρωποι για το διαδίκτυο. Τέλος πάντων, είπα όλα αυτά που έχει ξαναπεί ο Γιώργος Λιάγκας. Mm-hmm. Και μένει σταθερός αυτή την άποψη, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και μετά κατέληξε στο ότι δεν είναι σωστό ένας νέος άνθρωπος να μην σέβεται έναν άνθρωπο που έχει 30 χρόνια πορείας και καριέρας, που κάτι θα έκανε καλό. Κάπως θα τον έχει αποδεχτεί ο κόσμος για να βρίσκεται εδώ.
0: Ουσιαστικά
6: ότι δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος. Μιλάω σαν πατέρας.
0: Ουσιαστικά όταν αγενής, αυτό του είπε. Όταν αγενής.
6: Ναι. Ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι ο σεβασμός, ότι δεν είναι, ο σεβασμός δεν κερδίζεται από τα χρόνια καριέρας, έτσι. Δηλαδή δεν θα σεβαστώ έναν άνθρωπο επειδή έχει 50 χρόνια εμπειρίας σε κάποιον τομέα. Και είναι όμως απαραίτητο να σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Και όντως εδώ ο Φίπστερ το έχασε εντελώς. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή τα έχω πάρει και λίγο στο κρανίο με αυτή την κατάσταση. Ναι, τα έχω πάρει τώρα λίγο στο κρανίο, περιμένετε να το πω. Ας ηρεμήσουμε λίγο, γιατί βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα. Και οι άνθρωποι του διαδικτύου να μην τρίβουν τα χέρια τους με την κατάσταση στην οποία επικρατεί στη τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι αναγκαία και για εκείνους όταν παίζει αποσπάσματα. Είναι Δούνα και Λαβίν και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι κανένας τρίβει τα χέρια του. Ούτε οι YouTubers, οι Ιντερνετικοί, οι TikTokers, τα social media δεν τρίβουν με την καταστροφή της τηλεόρασης.
6: Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι κάπως χαίρονται.
0: Είναι ο Γιώργος και ο Γρηγόρης που έχουν ξεκινήσει ένα ψευτοπόλεμο που έχουν πάρει χαρακώματα σε έναν πόλεμο που δεν υφίσταται.
4: Ναι, και τώρα ο Λιάγκας το χοντρίνε πολύ λέγοντας ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά σου εξαιτίας σου, όχι εξαιτίας της φάσης που υπάρχει εκεί. Το προσωποποίησε στον άνθρωπο. Και βγήκε και ο άλλος και του είπε αυτά που λες είναι ανήθικα.
0: Συμφωνώ και οι δύο είπαν χοντράδες. Αλλά το ξεκίνησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος είπε, είναι πολύ χοντρό να λες έναν άνθρωπο ότι χάνουν τη δουλειά του αυτοί εδώ και του έδειξε τους άλλους και φταίει ο Φίπστερ.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο Γιώργος το τράβηξε λίγο.
4: Έλα.
6: Δεν είσαι σωστή συνάδελφος.
4: Δεν είσαι σωστή συνάδελφος, Βιργινία.
6: Και μπαίνω με ύφος.
4: Και ένα άλλο μικρό σχόλιο που.
0: Και ο άλλος αντίστοιχα απάντησε με αγένεια, έτσι. Ναι. Αλλά είχε ακούσει πριν προσβολή από τον Γιώργο. Γιατί και αυτό το τσίμπησε επίτηδες. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι από το YouTube χάνουν τη δουλειά τους στην τηλεόραση. Αυτό. Να το προσωποποιήσει και να πει για σένα χάνει τη δουλειά το Τεριάκης. Λέω τώρα, δανείζομαι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι χοντρό.
4: Ναι. Και ο άλλος θα μπορούσε να το παίξει λίγο πιο έξυπνα και να πει: κύριε Τεριάκη, σας περιμένουμε στο YouTube. Προσλαμβάνεστε.
5: Επίσης και για να δικαιολογήσω λίγο.
6: Α, ναι, είπε και κάτι ακόμη. Επίσης
5: και για να δικαιολογήσω λίγο το Φίπστερ, μπορεί να του μεταφέρθηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, όχι. Όχι μόνο το βάζει και το βλέπει, το βάζει και το τραβάει τον εαυτό του να το βλέπει και κάνει την αντίδραση ο Φίπστερ. Καταλαβαίνεις.
6: Προφανώς.
5: Ναι,
6: προφανώς.
5: Εντάξει, απλά, εντάξει, να δώσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρουμε.
0: Όχι, σου λέω, ξέρουμε. Το έβαλε και το έβλεπε και έτρωγε. Έβλεπε το Λιάγκα να τον βρίζει και έτρωγε και έκανε μορφασμού στην αντίδρασή του.
5: Α, είχε ανεβάσει βιντεάκι πριν. Εντάξει, οκ.
6: Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμη που είπε. Ότι αν θέλει ο Γιώργος Λιάγκας, κλείνουν οι θέσεις στο Row House, αν θέλει να μου στείλει μήνυμα. Κάπου το είδα, αλλά νομίζω πως δεν το είπε εδώ στις δηλώσεις του.
0: Να πάει στη θέση του Ορφέα που τον διώξανε.
3: Μπορεί μήπως στείλουμε εμείς έτσι όπως πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Εβάνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Γεια.
16: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της 5ης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε επιλωτική επικήρυξη του λαγοκέφαλου σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε Summer Mood.
9: Στο Fashion City Outlet.
10: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
12: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
13: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
14: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
15: Πες το δυνατά.
14: Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Πλάς και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστης σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Αμάντα μου, Αμάντα μου, τι κάνεις φιλαράκι μου, καλά
2: είσαι? Γεια σου Αμάντα.
1: Φιλενάδα μου καλή.
3: Yeah.
1: Λοιπόν, δεν όσο.
2: Θα
1: την βγάλουμε, θα δούμε πώς θα γίνει. Να σας πω ότι αν χάλασε η συσκευή σας, μη μασάτε. Vodafone Tech Service λέγεται η υπηρεσία της Vodafone. Και οι τύποι που θα σου φτιάξουν το κινητό με εγγύηση, και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητού. Είναι η Vodafone Tech Heroes. Ό,τι θέλεις να μάθεις σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Και στο 698-104-1046 στο Viber τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα νέα σας και τι κάνετε αυτό το πρωινό. Ενώ Παρασκευούλας, έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερα, διήμερα, εξορμήσεις, μπάνια και τα ρέστα, πείτε τα όλα.
2: Να σας πω ένα νέο που διάβασα έτσι και μου ψιλοάρεσε. Η Universal λέει αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει ειδικές προβολές για influencers. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον όταν βγαίνει μια ταινία γίνεται μια προβολή πριν την πρεμιέρα και καλούνται influencers από διάφορους χώρους, ωστόσο, όχι σχετικοί.
1: Πάντα γινόταν, απλώς τώρα καλούν και influencers.
2: Ναι, οπότε για την Οδύσσια του Christopher Nolan αποφάσισε να μην το πραγματοποιήσει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Θα γίνει μόνο προβολή για κριτικούς κινηματογράφου, η οποία θα ξεκινήσουν αυτές τις προβολές 7 Ιουλίου και λέει διαφοροποιείται από την πρόσφατη τάση να προσκαλούνται influencers σε προβολές μεγάλων παραγωγών. Μετά influencers δημοσίευαν πολύ μικρές κριτικές, οι οποίες συνήθως ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδεις. Δηλαδή λέει ότι για το Disclosure Day του Steven Spielberg οι πρώτες αντιδράσεις από τους influencers είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ λίγες εβδομάδες μετά έρχονται οι κριτικοί
1: και κράου, το θάβουνε.
2: Το θάβουνε, όπως έγινε και με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη και με άλλες ταινίες. Οπότε έχουμε στην αρχή ένα κύμα wow, ότι τώρα τι είδαμε,
1: ναι,
2: κλπ. Και μετά έρχονται οι κριτικοί κινηματογράφοι.
1: Μήπως λοιπόν η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και οι TikTokers υπερβάλλουν χωρίς γνώση και οι κριτικοί παραθάβουν. Λες και, είναι, λες και αν δεν θάβεις, δεν είσαι κριτικός.
2: Εγώ
3: σου λέω
2: πάντως...
3: να πάω στην αντίθετη όχθη, σου λες ακριτικός, γιατί τώρα την έχουν αποθεώσει, κάτι πρέπει να ακουστώ.
2: Εκτός αυτού, είναι τυχαίο που το αποφάσισαν τώρα με την Οδύσσια, που έχει γίνει ήδη η Μαναφούκη μεγάλο, δηλαδή έχει ακουστεί πάρα πολύ.
3: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι θα πηγαίνανε πάρα πολύ ακροδεξί TikToker. Και θα λέγανε ότι
2: να. Γιατί να τους καλέσεις αυτούς?
3: Δεν τους καλείς, επειδή ναι, δεν τους ξέρεις τώρα ποιοι είναι.
1: Πάντως οι κριτικοί έθαβαν τις ταινίες και πριν τους TikTokers.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Ναι, ναι, καλά, ναι, αυτό.
2: Όπως επίσης βγάζουν κάτι αριστουργήματα. Μια φορά είχα πάει σε μια Ουγγρική. Πέντε αστέρια.
1: Ουγγρικό, κουρδικό.
4: Πειραματικό.
2: Ουγγρική με μια βιοτεχνία καπέλων, θυμάμαι ήταν, παιδιά.
3: Και δεν είχαν θάψει την ταινία.
2: Όχι, τις είχαν βάλει πέντε αστεράκια. Πήγα κι εγώ σαν ούφο. Μιλάμε 2,5 ώρες. Δεν έχω προσπαθήσει περισσότερο να μείνω ξύπνια. Ο μπροστινός μου είχε ρίξει τέτοιο ύπνο που ξύπνησε. Του είχε πατικωθεί το μαλλί, παιδί μου.
4: Ναι, ρε παιδιά, ξυπνάς με ζάρα στο μάγουλο.
1: Τέλειο. Μάστα, έχουμε την Αμάντα μας.
4: Πάντως είναι και η TikToker που λέγαμε. Α, άνοιξε, Αμάντα,
1: άνοιξε το μικρόφωνο.
4: Οι TikTokers τώρα που λέγατε είναι, ρε παιδί μου, νομίζω κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή σου λέει.
5: Ακούτε.
4: Έλα, τώρα σε έχουμε.
2: Τώρα σε ακούμε.
4: Αφού μας καλέσατε. Καλημέρα, αγάπη. Αφού μας καλέσατε, μας το κάνετε τζάμπα. Εμείς είμαστε μαθημένοι μετά να τα αποθεώσουμε.
2: Ναι.
3: Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είναι ξέρουν ή δεν ξέρουν. Σου λέει, μας καλέσανε εκεί να πούμε δύο λόγια. Καλά πρέπει.
2: Μωρέ, δεν γίνεται κιόλα όμω να είσαι επιπαντός επιστητού ειδικό. Δηλαδή θα σε καλέσουν κάπου για αρώματα, τι ωραίο άρωμα. Θα σε καλέσουν κάπου για ταινία, τι ωραία ταινία. Τι ωραίο βιβλίο.
1: Μα τώρα για να πούμε του τραβού το δίκαιο, δεν νομίζω ότι πουλάνε τους αυτούς ως ειδικούς. Ως καταναλωτές, ως θεατές,
2: ναι,
1: ως άνθρωποι που βάζουν ένα άρωμα, αν τους αρέσει.
4: Ναι. Και, και οι εταιρείες.
3: Η φωνή τη δικιά σου.
1: Ναι,
3: δικιά,
4: ναι, αυτό και οι εταιρείες αντίστοιχα, ρε παιδί μου, την πλατφόρμα θέλουν. Το προφίλ Δημήτρη Ουγγαρέζο που ακολουθεί τόσο κόσμο, να υπάρξει και εκεί προβολή του προϊόντος, της ταινίας.
2: Μα οπότε
3: να παίξει είναι... πολύ η ταινία, ρε παιδί μου. Θέλουν στα social, ναι, για να γίνει buzz.
2: Μάλιστα. Οπότε μετά είναι και ευθύνη του κοινού να ξέρει ότι μιλάει ως καταναλωτής και όχι ως ειδικός.
1: Ακριβώς. Ποιον
3: βέβαια, ρε παιδί μου, μέσα
1: έχουμε από... Αμάντα τώρα.
3: Sorry, μέσα, ναι, από την πλατφόρμα μπορείς να κάνεις και ένα όνομα και να ξεχωρίσεις. Ας πούμε, όπως ο Johnny The Hunter που έχει μια πολύ ωραία άποψη για τις ταινίες, αλλά βλέπουμε ότι αγαπιέται και πάρα πολύ.
1: Αυτός δεν είναι που είναι κριτικός.
3: Ναι, δηλαδή. Είδες...
1: Είναι κριτικός
3: κινηματογράφου.
1: Ναι, της Κεκίτσι ο άντρας, δεν είναι. Τη Σουζάνα. Πολύ καλά παιδιά.
3: Τέλος πάντων, πάντως τώρα του έχει πάει τρομερή γκέλα. Όλοι τον καλούν παντού, παίρνει και συνεντεύξεις.
1: Όλοι πήγανε και στις Κάνες. Μάλιστα. Έλα, Αμάντα, τι γίνεται στα αθλητικά, κόρη? Καλημέρα, καλημέρα.
5: Έλα, φίλε. Ρε παιδί μου, τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, τι να σου λέμε τώρα?
5: Μουντιάλ βλέπετε?
1: Αυτό είδα εγώ ότι έχασε η Γερμανία. Το είπα το πρωί και στον Θανάση εδώ και στα παιδιά και στους μάπες. Φοβερό, Από το Εκουαδόρ.
5: Έχουμε και τα προβλήματά μας. Είναι σαν να λέμε εδώ ο κόσμος καίγεται και...
1: Όχι, εντάξει.
3: Το Μουντιάλ το βλέπουμε στο TikTok. Βλέπουμε τα γκολ που μπαίνουν. Γιατί τις ώρες που παίζει δεν βλέπουμε.
5: Όχι, εμείς το βλέπουμε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, επειδή κάθε πρωί, μόλις κλείνουμε, με έπαιρνε ο μπαμπάς μου μαζί με τη γιαγιά μου.
4: Ναι.
5: Ξεχωριστά.
4: Ωραία.
5: Και λέγαμε κιόλας ποιος θα πάρει πρώτος. Συμπέφτανε. Τώρα ο μπαμπάς έχει χαθεί όσο έχει μουντιάλ.
4: Η γιαγιά δεν βλέπει.
5: Σημαίνει. Όχι. Σημαίνει ότι εκείνος κοιμάται αξιμέρωτα βλέποντας μουντιάλ.
1: Να σου πω, ρε παιδί μου, είναι και μια παρηγοριά. Μακάρι.

0: 800.000 άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν, παιδιά. Είναι φοβερό.
1: Χαμός.
0: Μεγάλο πράγμα. Χαμός. Μεγάλο χαμός.
2: Μέχικο.
3: Παραδοσιακό το Μέξικο κρατάει το θεσμό. Φίλε, πάντα στα μουντιάλ.
2: Έχει φιλοξενήσει και μουντιάλ.
3: Ναι, πάντα, πάντα, πάντα στα μουντιάλ. Πάει καλά.
0: Τρεις φορές. Είναι η χώρα που έχει φιλοξενήσει συνδιοργανώσει περισσότερες φορές μουντιάλ.
2: Μέχικο.
0: Μέχικο, ναι, ναι, ναι. Εκουαδόρ και ακτή ελεφαντοστού επίσης γράφουν ιστορία. Πέρασαν στους 32. Εντάξει, έχουμε δει ήδη τη συγκινητική επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας 980 μέρες μετά, ξανά στην Εθνική. Τον είδαμε εκεί, έκλαιγε ο άνθρωπος μετά το τέλος του μάτς.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Και βέβαια Νότια Αφρική για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Μεγάλη έκπληξη και η Νότια Αφρική.
2: Πέρασε.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα,
0: ναι,
2: ρε.
0: Ναι,
2: Νότια Αφρική έμεναν οι γονείς μου πολλά χρόνια.
4: Τι λες.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
3: Μας το έχει πει, ρε.
2: Ναι. Και δούλευαν εκεί. Δηλαδή, η μητέρα μου ήταν δασκάλα στο ελληνικό σχολείο και ο παπάς μου ήταν μηχανικός, είχε συνεργείο.
4: Wow, θυμάσαι ποια φράση σας είπα χθες από την Νότια Αφρική.
2: Ναι.
4: Ποια.
2: Ότι όταν...

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηγείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκη.
3: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Budget. Πρώτον και δεύτερον, είναι και σημαντικό να σπάσουν και μερικές μερικές ψυχολογικές κατάρες. Οπότε τώρα σου λέει ο Ολυμπιακός είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του.
6: Πήγε, σου λέει, πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια λόγω ικανοτήτων, ας πούμε, και υπέρβασης. Δεν πήγε λόγω budget. Φέτος που έβαλε τέτοιο, πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
7: Σου λέει, ρε παιδί μου, μέχρι πέρυσι λέγαμε τόσα βάζουμε και ό,τι γίνει.
5: Και αν γίνει. Τώρα θα βάζουμε. Εντάξει, για να γίνει.
8: Πίπες.
7: Ναι, ναι. Όχι, πίπες.
8: Πίπες, πίπες.
5: Πάντα το πιο.
8: Έλα τώρα, όχι.
5: Έπαιρνε τις Ευρωλίγκες πάντα με τις πιο πιο
8: πίπες. Δηλαδή, μπράβο. Είδες τι λέει ο Θανάσης. Γι' αυτό σας λέω πίπες. Γιατί όλο αυτό οδηγεί στην πόλωση. Αργά ή γρήγορα θα βγει ένα Θανάσης και θα ανοίξει την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Και θα πει ότι ο Παναθηναϊκός τα πήρε τα 7 γιατί είχε υψηλό μπάτζετ. Ναι, αργά ή γρήγορα θα πεταχτεί.
5: Ναι, ο Θανάσης θα πεταχτεί. Να τους Θανάσης. Ο πετιόνται όλοι.
8: Καλώς το Θανάσης.
7: Να την πετιέτε.
8: Καλώς ήρθες.
5: Μας έχετε ξεσκίσει μια Euroleague πήραμε, μας έχετε φάει.
8: Για πες, για πες.
6: Και επίσης και ο Ντόσκας στο πόλο γυναικών και γίνωσε ανανεώνει. Παιδί μου, τους πρωταθλητές Ευρώπης τους ανανέωσαν. Κλείδωσαν οι προπονητές. Αυτό έγινε, κατάλαβε.
8: Ναι.
6: Πήρανε το ευρωπαϊκό τους.
8: Εντάξει. Ομάδα που κερδίζει την ανανεώνεις, δεν την αλλάζεις. Ωραίο. Σωστό.
6: Αναγιά σου.
8: Ναι, και τι.
6: Αυτό έγινε.
8: Ναι.
6: Και τίποτα.
8: Και τι θες τώρα.
6: Αυτό
8: και τι τώρα τι θες.
6: Αυτό λέω. Ναι. Ότι ήταν σωστό και έγινε πράξη. Τελείωσε. Ναι. Ήταν μια χαρά αυτές οι κινήσεις.
8: Καλά, εντάξει τώρα.
6: Λοιπόν, γι' αυτό σας αφήνω εγώ, όμορφα και ωραία, ευτυχισμένη και όπως πρέπει. Με το Μέση.
8: Α, μπράβο, τι έκανε
6: με το Μέση,
8: ο αδερφός Μέση.
6: Είχε γενέθλια ο αδερφός Μέση, 39 χρονών.

0: Ολυμπιακών. Γιόρτασε στο Μουντιάλ και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Έχει σπάσει και το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ εκεί πέρα στο Μουντιάλ. Έσβησε και τα κεράκια του, έσβησε και την τούρτα του. Του κάνανε και την έκπληξή του στο ξενοδοχείο οι συμπαίκτες του. Πολύχρονος κύριε Μέση μας και όλα καλά.
1: Μπράβο ρε Μέση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μέση. Ευχαριστούμε κορίτσι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια.
3: 104,6 My Radio 3.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh.
2: Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
15: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
16: Πολύ. Που και αυτό είναι έτσι άδικο, γιατί είναι ένα μέρος που μπορείς να πας και να πάρεις πολύ καλά μήλος. Δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
17: Όπως και η Σαντορίνη δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
18: Βέβαια, την τελευταία φορά που είχα κάνει το λάθος και είχα πάει μήλο με δύο κολλητούς μου,
1: Τίποτα.
18: Τέσσερις μέρες κοιτάζομαστε. Στο τέλος
16: είχε όντως μόνο ζευγαριά.
18: Στο τέλος σκεφτήκαμε να φασωθούμε οι τρεις μας.
17: Ήταν περίοδος.
18: Το σκεφτήκαμε, αλλά δεν. Τρεις, πώς θα γίνει.
16: Ναι, βάζεις τον έναν κορυφή.
18: Ναι, και εμείς το σκεφτήκαμε.
16: Και τους άλλους δύο μαζί. Ε, Βασίλη, καλά, δεν το σκεφτήκαμε.
18: Όχι, το σεξουαλικό γίνεται. Αλλά επειδή εμείς είμαστε πολύ ρομαντικά αγόρια, πάντα στο φάσομο ένας θα κοιτάει.
17: Μάλιστα. Θέλετε λίγο να χαϊδεύεστε κιόλας.
16: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε για τους μάπες. Δεν ξέρω αν
19: ναι,
16: σας.
19: Χαϊδευτείτε και οι μάπες.
16: Πείτε μας μέρη. Και... όχι, όχι καθόλου. Πείτε μας μέρη που κι εσείς έτσι. Θα μου πείτε ότι δεν τα λέτε, δεν αποκαλύπτετε τα μυστικά σας.
17: Σας παρακαλώ, πείτε μας πού να πάμε, να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι και λίγο οικονομικά.
18: Μα
17: έχει...
18: λίγο να είναι οικονομικά.
16: Μας έλεγε, ας πούμε, ο Θανάσης ότι έχει ένα φίλο από την Κίμολο που όντως μας βρίζει τους τουρίστες γιατί λέει μας γεμίσατε. Έχω μια ιδέα. μας γεμίσατε το νησί ενώ ήτανε, είχαμε την ηρεμία μας. Μας το γεμίσατε τώρα και έρχεται ο καθένας.
18: Έρχεται ο καθένας, φίλε.
19: Ναι, έχουν οι μάπες εδώ τις απόψεις τους. Ο φίλος Γιάννης.
16: Θέλετε όμως να μας πείτε τέτοια μέρη να μας αποκαλύψετε ή δεν θέλετε να σας τα χαλάσουμε?
18: Και κάτι που να μην χρειάζεται, να πούμε 3.500 για 5 μέρες.
17: Σωστό.
19: Ναι, βέβαια. Ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, μας λέει ότι δεν έχει σημασία πόσες μέρες έχεις, διότι ο ίδιος κάθεται όλο τον Αύγουστο, πάει 2 μέρες στη Τζιά και μετά πάει στο χωριό Τζάμπα. Ναι, πολύ εννοείται. Κάνουν λίγες διακοπές και μετά αν υπάρχει χωριό, κάνουν ένα εξοχικό.
16: Τζιάμπα. Βέβαια, δεν επίκειται στο επιχείρημά μου τώρα εδώ, γιατί αν έχεις την καβάτζα του χωριού, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είσαι πιο άνετος. Γιατί λες και να δοκιμάσω ένα νησί και να μην περάσω καλά ή να μην μ' αρέσει, θα έχω το χωριό.
17: Ναι.
19: Εντάξει, χωριό με χωριό, ας πούμε, είναι και δεν είναι καβάτζα. Δηλαδή, δεν είναι και ακριβώς εγώ, αν θα πάω στο χωριό μου στους γονείς μου, εννοείται έφυγα από Αθήνα, αλλά δεν είναι και πήγα διακοπές.
17: Ναι.
19: Δεν
17: ναι,
19: είναι νησί, αλλά, δεν έχει θάλασσα.
16: Αν πας διακοπές κάπου και δεν περάσεις ωραία, δεν λες τουλάχιστον να πάω εκεί που ξέρω.
19: Μπα, εδώ όχι, θα γυρίσω νομίζω. Ναι. Ο φίλος εδώ που διαφωνώ εγώ πάρα πολύ λέει: διακοπές δεν είναι να ακουμπάς ευρώ στην Ελλάδα, εξωτερικό μόνο. Ναι, μωρέ, και όλοι οι ξένοι τζάμπα κουβαλιούνται.
17: Ναι, άντε. Καλά. Η Δήμητρα
16: όχι, οι ξένοι κουβαλιούνται, σου λέει, αυτό είναι το επιχείρημα, γιατί τα βρίσκουν πιο φθηνά από ότι ο Έλληνας.
18: Αυτό, ναι.
16: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό είναι το αφήγημα.
19: Ναι, γιατί, ναι και παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι αφήγημα.
18: Εντάξει, να σου πω κάτι, όμως έχουμε πάρα πολλά νησιά και νομίζω βάζει του. Υπερτριπλάσιο στην Τουρκία απέναντι τουρίστες.
16: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά σας λέω για τις τιμές. Νησιά τώρα που δεν το πιάνει το μάτι σου, που δεν πιάνει το κινητό που λέγαμε τώρα με την Κατερίνα, που είναι ένα νησί που έχει ξέρω, ένα ταβερνάκι. Και όντως είναι τσιμπημένες τιμές. Δεν ξέρω αν είναι στους φούρνους, ας πούμε, που έβλεπα και μ' άρεσε πάρα πολύ και για τέτοια ταβερνάκια. Αλλά στη Σύμη, θα μου πεις τώρα άλλη φάση, γιατί εκεί πάνε και οι εφοπλιστές και τα λοιπά, και από την Τουρκία και αυτά. Αλλά όταν πήγα, είναι μαγικό μέρος. Μαγικό μέρος, έχει και τον Αρχάγγελο και τον Πανορμήτη, αλλά το έχουν κάνει σαν κάρτ ποστάλ. Δηλαδή το βλέπεις ότι θα πληρώσεις πολλά. Το βλέπεις, δηλαδή το έχουν κάνει τόσο πολύ κάρτ ποστάλ που ξέρεις ότι θα κάτσεις εκεί στο ταβερνάκι το παραλιακό και το σημειακό γαριδάκι θα έχει ένα δεκά ευρώ.
17: Ναι, το δύσκολο.
18: Θυμόμουν πάντως, συγγνώμη, θυμόμουν μια έρευνα από το Air News και μπήκα τώρα να τη βρω, παιδιά. Λοιπόν, είναι λίγο αποκαρδιωτικά τα νούμερα. Λίγο ένα στους δύο λέει θα πάει φέτος διακοπές και φέτος, δηλαδή το 50% ακριβώς στη μέση. Και από το 50% λέει το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, δηλαδή χωριά, φίλους, ξαδέρφια, το μεγαλύτερο ποσοστό. Το 14% θα ταξιδέψει περίπου όσο τα προηγούμενα χρόνια και μόνο το 2% δηλώνει θα κάνει περισσότερες μέρες διακοπές και λίγο πιο ακριβές από ό,τι το σύνδεσμο.
17: Εσείς δεν προσέχετε, θα σας φορολογήσει ο Τσίπρας.
19: Μην ανεβάζετε.
17: Ηρεμήστε.
19: Ναι. Μαζεύτε τα post, περιορίστε τα. Πάντως νομίζω ότι μου φάρε παιδί μου που την πατάμε πολύ με το εξωτερικό και λέμε ρε παιδιά να πάμε στο εξωτερικό που είναι χαμηλά τιμές. Τι συγκρίνεις με τι, δηλαδή συγκρίνεις την Καρποστάλ που είπε στην ελληνική με την αντίστοιχη Καρποστάλ Αμάλφη Πορτοφίνο ή μου πας καλοκαιριάτικα κάπου που είναι μόρτ σεζόν και πληρώνεις τα μισά.
16: Δεν είναι αυτό. Δεν συγκρίνεις αυτό.
19: Αυτό νομίζω κάνεις.
16: Εγώ τουλάχιστον όσο έχω συζητήσει, είναι άλλη συζήτηση. Ότι αν είναι τόσο ακριβά να πάω στη Σύμη, πάω εξωτερικό και βλέπω και μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Όχι ότι συγκρίνω Σύμη με Σαρδινία.
17: Ναι, όχι. Παιδιά, είναι απλά γούστο. Και ξέρεις τι, μπορεί να έχεις πάει μια, δύο, τρεις, πέντε στις Κυκλάδες. Λες φέτος, ξέρεις τι, δεν μηνά μου και τα μπάνια. Θα πάω κάπου εξωτερικό, θα το ζήσω αλλιώς. Ναι. Και τον χρόνο επιστρέφω. Δηλαδή, δεν είναι ότι μετά το παντρεύεσαι, πηγαίνεις μόνο εξωτερικό. Ναι.
19: Εννοείται. Συνήθως πάντως αυτοί που εγώ έχω στον κύκλο μου που είναι εμείς το καλοκαίρι πάμε οπωσδήποτε εξωτερικό γιατί είναι πιο οικονομικά. Παιδιά, μισό όσο και πάω εκεί που πάνε και πώς περνάνε.
16: Ναι.
19: Εντάξει. Πάμε λίγο στο Ελλαδάρα για πάντα.
17: Πάντως, επειδή
16: στα μηνύματα, παιδιά. Ναι, έλα.
18: Επειδή το είπα πριν η Τουρκία, τα βρήκα τώρα και τα νούμερα από το τέλος, από τα νέα και από το Reuters, η Τουρκία υποδέχεται περίπου 52,6 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι είναι οι περισσότεροι μήνες, ενώ η Ελλάδα περίπου 40,7.
16: Οπότε, δεν υπερτριπλάσια λοιπόν
18: δεν
16: που έλεγες.
18: Υπερτριπλάσια, ναι, εντάξει, αλλά και πάλι.
16: Εντάξει, πάμε τώρα να κάνουμε λίγο πλάκα.
19: Προτάσεις λοιπόν. Η Θάκη μας λέει, η Δήμητρα, υπέροχες θάλασσες, πράσινο και πανέμορφο νησί.
18: Εκεί θέλω να πάω.
17: Ο Μιχάλης μας λέει η Λίμνο, η Ξένια Αχέροντα.
16: Στη Λίμνο, ας πούμε, έχουν και πάρα πολύ ωραία. Έχουν φτιάξει πολύ και την φτιάξει. Το έχουν φτάσει στην αιχμή του το φαγητό.
18: Ναι,
17: α, ναι.
16: Ναι, ναι. Πολύ...
18: Λίμνο, με παρακαλώ, ο Θεός μου έχει εκεί συνέχεια σπίτι μου. Λέει,
16: μου είπαν για μέρη, μου είπαν για ένα εστιατόριο που νομίζω είναι σε ένα. Όχι φάρο, μήλο, ανεμόμηλο. Τέλος πάντων, και έχει αυτό το που σας είπα, που σου έχει ψάρι φρέσκο και κάνει 8 διαφορετικά πιάτα από το ψάρι αυτό. Ακόμη σου τηγανίζει ακόμη και τη ραχοκοκαλιά του. Τι? Και την τρως.
19: Έχει όμως ναι, ναι. Το νησί και κανονικές ταβέρνες.
16: Ναι, καλέ, ναι.
19: Παραδοσιακές.
17: Να φάμε κανένα μακολοκυθάκι, να στανιάρουμε.
16: Σε άλλα νέα, έβλεπα το Queer Idol που είμαι φανατικός, που σας έλεγα.
19: Που πήγε,
16: στη Μύκονο. Έκανε μεγάλη φασαρία και πολύ σωστά, διότι δεν το. Τύπου με δύο υλικά πήρε σουβλάκι, πίτα δηλαδή, ναι. 6 ευρώ. Δύο πίτες, 12 ευρώ, ρε φίλε.
19: Παιδιά, ναι, 6 ευρώ, ναι. Όταν στην Αθήνα κάνει 4,5, πόσο θα κάνει ένα νησί.
18: Να μου πεις πέρα τη βλάκα, πιο φθηνά είναι.
16: Σουβλάκι είναι, ρε
19: παιδιά. 4,5 δεν κάνει.
16: Πατάτα,
19: εδώ.
16: Ήτανε με πατάτα και.
19: 4,5 δεν κάνει. Εδώ.
18: Αλλά στη Μύκονο το 7 έκανε 3,5. Και μας φαίνεται πανάκριβο. Τώρα κοίτα, τόσα χρόνια μετά μόνο υπερδιπλάσια.
17: Ναι, αναλογικά έτσι πάει.
19: Να βγει εκείνο ο Κυριούλη που βγαίνει από τη Μύκονο εδώ και 15 χρόνια και μας λέει ότι το σουβλάκι κάνει 15 ευρώ και το νερό 5, να μας πει που το έχει υπολογίσει τώρα.
18: Πάλι για κάμπινγκ στη Σαμοθράκη με βλέπω και αυτό.
19: Η Καρία, λέει ο Νικόλας πάντως.
17: Η Καρία θα πάτε και θα μου πείτε, λέει. Η Καρία 15 Αύγουστο, δύσκολα. Μάπες καλημέρα. Κάρπαθος, τέλεια χωριά, τέλειες παραλίες και οικονομική διαμονή.
18: Πολύ Ελάτε μακριά σύρο... όμως. Πολύ
17: είναι
18: μακριά.
17: Μακριά.
18: Πολύ μακριά.
17: Ελάτε σύρο να γουστάρετε, μας λέει ο Θύμιος. Πρέβεζα, λέει ο Παναγιώτης. Συμφωνώ εγώ, είναι μια πολύ ωραία λύση.
16: Πρέβεζα.
17: Φτάνεις και ο δικός είναι εύκολα. Ωστόσο, 15... έχει μικρή σεζόν η Πρέβεζα, αλλά και πάλι 15 Αύγουστο, εάν έχεις αυτές τις μέρες, θα δυσκολευτείς. Όπως επίσης έχουν ανέβει αρκετά και οι τιμές σε διαμονή στην Πρέβεζα. Τα άλλα παραμένουν, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες κλπ. Θα βρείτε οικονομικά.
16: Εγώ περισσότερο θέλω, ρε παιδί μου, μέρη που είναι εκπλήξεις. Δηλαδή να πας και να γυρίσεις και να πεις. Κοίτα να δεις τώρα τι ανακάλυψα. Είναι... Θέλω να πηγαίνω συχνά εκεί.
17: Εμένα, ας πούμε, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ η Λειψή. Αλλά υδρώνεις για να φτάσεις. Δηλαδή, εγώ είχα πάει φούρνους Ικαρίας και είχα πάρει από εκεί ένα καταμαράν και είχα πάει στους Λειψούς. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή,
16: και δεν είναι μόνο αυτό,
17: ταξίδι.
16: Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θέλω να το σοβαρέψω τώρα γιατί με πλάκα. Αλλά φοβάσαι και την υγεία σου εκεί. Το, που θα πάω να ακροβολιστείς στους Λειψούς.
17: Δεν το σκέφτηκα.
16: Ναι, να πάθεις και τίποτα. Εσύ εμπιστεύεσαι τώρα να.
17: Άμα με βρει, με βρει. Και εγώ το σκέφτομαι έτσι.
19: Είναι αυτή η περίπτωση.
18: Άμα είναι το γραμμένο σου
17: μίτσο.
19: Στο αγαπημένο είσαι το τέρι σου, ξεκινάει ο Χαραλαμπόπουλος. Θέλει να πάει Αυστραλία ο Έρμος. Να βρει την Κατερίνα Λέχου που έχει χαθεί αυτά. Και του προτείνει ο Λάζαρος Σερβετάλης έναν εναλλακτικό τρόπο να πάει χωρίς να πληρώσει τίποτα. Του λέει λοιπόν, περνάς με αυτό, με σχεδία αυτά τέτοια. Του λέει, με σχεδία περνάς απέναντι παράλια Τουρκίας. Θα περάσεις εκεί, θα βρεις κάτι φορτηγατζίδες, αυτοί μπορεί και να σε βιάσουν. Για την αγάπη σου θα το αντέξεις. Και του λέει κάτι τέτοια.
18: Δεν του το λέει ακριβώς. Του λέει λίγο ψιλοάρης, λίγο ψιλοβιασμένο.
1: Τι θα έκανα χωρίς εσένα.
20: Λοιπόν, το φθηνότερο ξεκινάει.
19: Εδώ είμαστε.
1: Μόνο, αποκλείεται.
20: Ευρώ.
19: Ναι.
1: Δηλαδή δραχμές.
20: Πάνω κάτω κάνα 700.
19: Είναι ακριβό.
1: Χιλιάδες, Πρώτη θέση.
20: Τι πρώτη, ρε, οικονομική με τον Μπούγιο. Η πρώτη έχει πάνω από 100.
1: Φθηνότερα από την οικονομική δεν έχει.
19: Τώρα, βέβαια.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Και όρθιος πάω. Με τις αποσκευές μπορούν να με βάλουν.
20: Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πας. Με πλοίο.
1: Μπράβο, με πλοίο.
20: Ξέρεις τι πλοία πάνε εκεί. Κάτι κρουαζιερόπλοια να σου φύγει μαγιά. Το πλοίο της αγάπης μπροστά του είναι απλή μαούνα.
1: Και θα είναι ακριβά,
20: Η τουριστική κατάστρωμα δηλαδή με slimming bag ξεκινάει από 1,5 εκατομμύριο.
19: Δύσκολο.
20: Ιδεά και πας με το βαπόρο στοιχείο.
19: Νάτος.
20: Από εκεί με καΐκι στη Σμύρνη.
19: Ναι.
20: Διασχίζεις μότο στόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε επιδείξει κανένας Τούρκος νταλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα περνάς στο Πακιστάν. Αν τη γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι Ινδία. Με ελέφαντα κατεβαίνεις νότια. Με μία πυρόγα περνάς απέναντι Σριλάνκα. Με μία φελούκα. Σε τρεις μέρες και μισή άμα ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι. Και κολυμπώντας που λέει ο λόγος.
1: Πιο πολύ με τρομάζει το Πειραιάς Χίο.
19: Ha ha ha ha ha!
18: ρε, τι
19: όπου
18: ωραία.
19: Όλα αυτά έχει πάρει μια φουσκωτή υδρόγειο σφαίρα και του τα δείχνει. Πού να πάει.
18: Το πι... και πολύ λέει, με πειράζει το Πειραιάς Χίος.
19: Τρομακτικό το Πειραιάς Χίος.
18: Ναι, ρε παιδιά, πείτε μας μια έκπληξη. Ένα... αυτό τώρα που μου έρχεται εμένα, το Αμοργός, ας πούμε, ναι. ή το Κίμολο. Το Κίμολο, ας πούμε. Εγώ είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το νησί. Είναι... ντροπή μου.
0: Πλατάμονα.
18: Αλλά εννοώ ότι δεν το συζητάμε.
0: Πλαταμόνα.
17: Ο Νίκος μας λέει Πλαταμόνας Πιερίας, μωρέ Νίκο.
18: Πλαταμόνα δεν πάνε όλοι Λαρισαίοι.
0: Παιδιά,
18: είναι, και... το, είναι η Χαλκιδική των Λαρισαίων.
17: Ναι, νομίζω... την Κατερίνη νομίζω πάνε πολύ.
19: Ήτανε πάρα πολύ high στα 90 zeros.
17: Ναι.
19: Έχω
17: ναι.
19: την εντύπωση.
18: Beach bar.
19: Ναι,
18: χαμός.
19: Λιτόχωρο.
18: Τα είχαμε μια κοπέλα που ήταν παργούμαν σε ένα κλαμπ στον Πλαταμόνα.
19: Ιδέες.
18: Σε ένα beach bar.
19: Λιτόχωρο.
18: Λιτόχωρο έκανε φαντάρος ο κολλητός μου Βάκης.
17: Και η Παρισία Ιερίας, λέει...
18: έχω πάει διακοπές στο Λιτόχωρο για να δούμε το Βάκη.
0: Πώς είναι,
18: για να κάτσουμε... πολύ ωραία είναι παρα... εκεί, το Λιτόχωρο, παραλία, και... παραλία Κατερίνης.
0: Yeah,
18: είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και θάλασσα να κάνεις και έχει και πάρα πολύ ωραία γυράδικα, θυμάμαι.
17: Και η Παρισία μας λέει.
0: Την ψωμάρα.
18: Ναι,
0: τη
18: το
0: θράξα.
18: Για θρακόψω. Για πες.
17: Ο Λεωνίδας μας λέει και η Παρισία. Θα ευχαριστηθείτε ηρεμία και μετά βραδάκι στην πάνω πόλη. Θα ευχαριστηθείτε ήρεμη βραδινή ζωή. Παιδιά, ο Βασίλης που λέει Γήθιο, η αρχή της Μάνης και πάρα πολλές επιλογές. Έχει δίκιο. Δύο φορές έχω πάει road trip Μάνη. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές παραλίες, πολλά διαφορετικά μέρη.
18: Επίσης λέγανε εκεί λιμένη, λέει και αυτά. Πολύ
17: ναι.
18: ωραία.
17: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
18: Εσείς, καλά, δεν λέω λιμένη εκεί, δεν είναι.
17: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Βοηδοκοιλιά, θυμάμαι, είχα περάσει τέλεια. Πού είναι κοντά προς Καλαμάτα πήγαινες. Δεν το θυμάμαι.
19: Αλλά κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Μιλάμε
19: νομίζω.
0: Τώρα, παιδιά, για τρομερή παράλληλα.
19: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
19: Σας έχει τύχει να πάτε σε όμορφο μέρος να είναι όλα καλά και να μην νιώθετε καλά ότι δεν κάνω vibing, δεν,
17: στην Αντίπαρο.
19: Δεν ταιριάζω
18: okay,
19: εδώ.
18: Εγώ
0: και στην Αντίπαρο δεν
17: Αντίπαρο, από τα χειρότερα μου.
18: Η Αντίπαρος, επειδή ήταν οι πρώτες μου διακοπές, αλλά αυτό σημαίνει ότι πήγα το 1997,
17: ναι.
18: Μιλάμε για άλλο νησί.
19: Με δραχμές στην τσέπη.
18: Ναι, τελείως διαφορετικό νησί. Είχε ένα σουβλατζίδικο, το οικογενειακό έτσι λεγότανε, μια περατζάδα και τη Λαλούνα δεν υπήρχε καν δεύτερη δίσκο. Ήταν αυτό. Και τώρα έχει γίνει.
17: Ναι. Ποτέ ξανά, ναι. ποτέ ξανά.
0: Πότε πήγες Αντίπαρο?
18: Πότε λοιπόν, τότε ή τώρα?
17: Το 22 πήγα εγώ, δεν ξέρω πώς ήταν πριν.
18: Όπως είναι τώρα.
17: Αλλά εγώ είχα ακούσει ότι είναι και καλά, είχε και το Αντί μπροστά και μπορεί κάτι να μου έκανε.
18: Ναι, ναι.
17: Να λέω ωραία, είναι εναλλακτική και πάω εκεί και.
0: Άργησες Κατερίνα μου, το μάθαν σαν την Κίμολο τώρα. Άμα είχες πέρα το 15-16 και πιο παλιά που σου λέω.
18: Η Κίμολο είναι ωραία τώρα, έχω σκαλώσει. Μακάρι να είχα μια κοπέλα από την πόλη.
17: Στη Σκύρο μας λέει η χαρά είναι πολύ όμορφα.
18: Στη Σκύρο πρέπει να είναι ωραία.
17: Μαμαδίστηκα φαγητά, μικρό νησί με φανταστικές παραλίες και άλλοι που λένε για Πρέβεζα, Κάρπαθος, 40 λεπτά με αεροπλάνο και στέλνεις αμάξια συνόδευτο.
0: Η μάνα μου σου στέλνει που έχει πάει και έχει πέρασει πολύ ωραία. Καλά νερά πηλίου. Παγασιτικό.
18: Να το. Τέτοιο θέλω, αυτό που λέει η κυρία Κατερίνα.
19: Ναι, Κόνιτσα να πάει να κάνεις μπάνιο στο Βοηδωμάτι σου, λέει ο Τζόρτζ. 15 Αύγουστο είναι καταπληκτικά.
17: Ναι. Κρύο. Ποτάμι τώρα. Δεν,
18: δεν έχω κάνει σε ποτάμι ποτέ μπάνιο.
19: Α, είναι ωραία.
0: Πολύ ωραία.
19: Ναι, αυτή η ροή έτσι είναι ωραίο.
0: Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο ποταμάκι έτσι, στα μέσα μου κατεβαίνει από το βουνό. Το λέμε το διαβολογέφυρο γιατί έχει μια.
18: Βάζετε σε κάτι εντυπωσιακά, αλλά δεν έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι, γάμο.
18: Τσιμπάνε. Το χνότο του διαβόλου.
19: Ναι. Dragon's Breath.
0: Θα σου πω, έχει μείνει πάνω σε ένα βράχο μια οπλή. Μια οπλή από κάτι εκεί και λέει. Εκεί περπάτησε ο διάολος.
19: Εντελώς αυτό. Εντελούτατα.
18: Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
19: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, εμείς έχουμε και αρχαία πάρα πολλά.
18: Τι έχετε?
0: Ο Θησέας νομίζω ξεκίνησε.
19: Στα σπίτια σας τα έχετε?
0: Λίγο πιο έξω από τα μέθενα.
18: Στα σπίτια σας.
0: Στα σπίτια.
18: Μερικά τα έχουν πάρει στα σπίτια για να τα προστατεύσουν.
0: Συγγνώμη, είχα ένα μπάρμπα.
17: Όχι, δεν είχε.
0: Όχι, θα τον δώσω τώρα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπο.
19: Ο
0: οποίο πίσω στην αυλή του, εκεί που ήταν κάτι κατσικάκια κτλ. Ξαφνικά μια μέρα πολύ μικρό, βέβαια. Δεν μπορεί και πάρα
18: πολύ. Βρήκε την Αφροδίτη τη Μήλου.
0: Καταλάβαινε.
19: Σε μια μικρή καριάτιδα.
0: Όχι, πάω να πάω να κάτσω σε ένα. Είχε κάτι βραχάκια, ρε παιδί μου. Καθόμασταν κάτω. Και είχε φύγει το μαξιλάρι. Το βλέπω μάρμαρο, λευκό και λέω, α, ωραίο. Και του κάνω μπάρμπα. Τι είναι αυτό? Και το κοιτάω πιο και ήταν σπασμένο. Κίωνας. Πολύ ωραίο. Μα τα μαζεύανε, αυτά τα βάζανε.
18: Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως παράνομο που λες τώρα στο ραδιόφωνο. Για το θείο σου το λέω.
0: Δεν ζει πλέον.
19: Όχι, ξέρω, και εσύ που κολόκατσες πάνω στο αρχαίο, παράνομος ναι. είσαι.
0: Εντάξει, ήμουν 12-14, απλά δεν ξέρω.
18: Τι ευλογημένη χώρα. Τι ευλογημένη χώρα είμαστε. Κουράζεσαι, κάθεσαι και έχεις κάτσει πάνω σε κείωνα.
19: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό.
0: Έβλεπε τη θάλασσα, το είχε διαλύσει και το αλάτι.
19: Έλα, παιδί μου, να κάτσει εδώ στο παππού τον κείωνα.
18: Ο Βαγγέλης λέει φιλιά από Λάρισα, Κίμολος λέει η Δημήτρη από τα πιο top νερά τη χώρα.
0: Ναι, όντω.
16: Χώρα top φαγητάρες και είναι και τέρμα trend. Εντάξει, αυτό δεν μας. Πες την μπούκα, λέει, να πατήσει παραλία πρασά και να δει.
19: Μήπως μας ενδιαφέρει ότι θα έχουν τσιμπήσει πολύ οι τιμές, γιατί εδώ η φίλη λέει που το έψαχνε. Δεν μιλάμε για όλο το νησί, μιλάμε για αυτά που βρήκε η Νατάσα συγκεκριμένα. Ήθελε, λέει, για τα 5 βράδια της. Γύρω στις 3.000 ευρώ.
16: Ποιος ρε, πού?
17: Δεν παλεύετε, ρε.
19: Για να πάει στην Κίμολα.
16: Σοβαρολογείς τώρα.
19: Ναι.
17: Την πιστεύω εγώ.
19: Έκλεισε για άλλο νησί. Τώρα δεν, δεν θα το κάνουμε τύπου σύγκριση. Είναι αυτά που κοιτούσε η γυναίκα η συγκεκριμένη. Μπορεί να ήθελε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
16: Εδώ, Μυτιλίνη μου λένε. Λίγο τσιμπημένη η μετάβαση, όπως σε όλα τα νησιά, αλλά διαμονή λογική. Φαγητό και ειδικά ψάρια ασύλληπτα. Βρίσκεις παραλία να είσαι μόνος ακόμη και 15 Αύγουστο.
17: Γενικά, γενικά προς Βόρειο Αιγαίο, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολα προσβάσιμο, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερες τιμές σε διαμονές κλπ.
18: Και η Χίος είναι πολύ ωραία. Το νησί των εφοπλιστών. Βλέπεις και πολύ ωραία σπίτια αρχιτεκτονικά.
16: Πάμε... Καλά, τι να πάω να κάνω διακοπές, να βλέπω τα σπίτια των άλλων.
18: Όχι τις βίλες, τα παλιά, τα αρχοντικά. Είναι ωραίο.
19: Πάμε στον Αγιώκαμπο στη Βελίκα, λέτε, που μας καλεί εδώ η φίλη Νάνση.
17: Πού είναι καν αυτό, παιδιά? Δεν ξέρω να το δείξω στο χάρτη.
19: Παραλία Λάρισας, λέει.
16: Ο Θάνος ο Κάπας, ο σκηνοθέτης, μου λέει στην Πύλο είναι η Βοηδοκοιλιά.
17: Στην Πύλο μας λέει να πάμε και ο Παύλος. Έχουν στείλει κάποιοι μάπες για Σάμο αρκετά μηνύματα που είναι και πράσινο νησί. Ωραίες θάλασσες, ωραίο φαγητό και φουλ πράσινο.
19: Σκόπελο μας λέει η Αναστασία που το χαρακτηρίζει το δεύτερο πιο πράσινο νησί με υπέροχες παραλίες.
17: Για τη Μάνη παίρνει.
16: Εμένα
17: πολλά...
16: κάτι μου κάνει Σκύρος τώρα, έχω σκαλώσει με τη Σκύρο.
18: Τα γαϊδουράκια.
17: Ναι,
16: τα λογάκια.
18: Τα λογάκια, Σκύρο. Mm. Είναι ωραία, Σκύρο.
17: Η Χριστίνα μας λέει πάρα πολύ όμορφα είναι στη Μάνη, μεσσηνιακή και λακωνική. Για κάτι εντελώς διαφορετικό και πιο οικονομικό, μπορείτε να πάτε και ορεινή Αρκαδία και για μπάνιο είτε στο ποτάμι, είτε φτάνει σε παραλία σε μια μισή ώρα. Όσο κάνεις να πας και στο Σούνιο.
18: Βάλ τα μούτρα σου κάτω και ζητά συγγνώμη γιατί στεναχώρησε τη μάνα μου.
16: Γιατί τι
18: λέει, μη με στεναχωρείς, λέει, πες του Δημήτρου.
16: Τι είπα, ρε.
18: Ο Οδυσσέας, λέει, ξεκίνησε την πορεία του τη Τριζίνα για να πάει στην Αττική και έκανε τον μπανάκι του στο διαβολό γέφυρο.
19: Αφήστε τα αυτά, κυρία μου, τα αρχαία που είχατε στην πίσω αυλή, πείτε μας.
18: Δεν τα δικά
16: μου. Κυρία Κατερίνα, για πείτε μας τώρα για τον ξάδερφό σας που είχε αρχαία στην αυλή. Ωραία μας τα είπατε.
18: Μπάρμπα σου, μπάρμπα σου.
16: Ναι, ναι. Και τον μπάρμπα σας που είχε τα αρχαία στην αυλή και καθόταν ο κόλος Θανάση.
17: Η Φέη μας λέει παλαιό καστροανατολικής Κρήτης, 18 χιλιόμετρα ποσιτία δίπλα στο Φινικόδασος και επειδή μας ξέρει, λέει, έχει και παραλία γυμνιστών παραδίπλα.
16: Γιατί κάνω εγώ...
17: Αυτό, ως γνωστοί γυμνιστές που είμαστε εδώ.
18: Α, εγώ έχω κάνει, πολύ ωραία.
19: Ο Μιχάλης, εσύ έκανες και προχθές εδώ. Ο Μιχάλης μας λέει και με ιντριγκάρει πολύ να πάτε, λέει, φίλοι μου, Λέσβο και συμπληρώνει εκεί με ιντριγκάρει. Το νησί προσφέρει ό,τι ο καθένας αναζητά. Μίλα, Μιχάλη.
18: Οπα, οπα.
16: Χειροκρότημα. Μου το πούλησε πολύ ωραία.
18: Ναι. Καλύπτει όλα.
16: Ναι, νησί Λέσβος, κατά Τσίπρα, Μυτιλίνη, έτσι.
19: Ναι, να τα επισκεφτείτε και τα δύο.
16: Ναι, να τα πάτε και στα δύο να πάτε.
19: Να έχετε άποψη. Ο Βασίλης μας λέει ότι στον Πλαταμόνα να πάτε, λέει, παιδιά, είναι καταπληκτικά. Έχει και μεξικάνικο. Ωραία μπαράκια. Ωραία γκουμενάκια.
16: Έτσι.
19: Φασέικα για την Κατερίνα. Ωραία ξενοδοχεία και από πάνω Όλυμπος.
17: Χαμός.
16: Εμένα, ας πούμε. Sorry. Εμένα, ας πούμε, που λένε συνέχεια για τη Χαλκιδική και πήγα και με Θεσσαλονίκη. Δεν μου κάνει. Αυτό που λες. Ένα πολύ ωραίο μέρος που εγώ δεν βάιμπα.
19: Δεν κάνεις. Δεν ξέρω.
18: Πολύ τουριστικό, ρε παιδί μου.
16: Δεν ξέρω. Εκείνοι κόβονται. Και κόβονται άνθρωποι που ξέρω. Που δεν είναι από το τοπικιστικό του πράγματος. Ξέρω ότι έχουν και παιδεία και γούστο και αισθητική. Μου το έχουν πει άνθρωποι, δηλαδή μου λένε σαν τη Χαλκιδική. Πραγματικά δεν έχει, ρε Δημήτρη.
19: Ναι.
16: Εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, δεν μου κάνει.
18: Δεν είναι θέμα Αθηναίων, παιδιά. Είναι,
19: όχι, όχι. Ναι. Η Θάλια, Ιταλία, δεν ξέρω τώρα πώς το διαβάζει εδώ. Μας προτείνει να πάμε Οθονούς, το βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, όπου όλα κυλούν αργά.
16: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά εδώ και έρχομαι και σου λέω. Παθαίνω λοιπόν εγώ εκείνη την ώρα. Γαστρεντερίτιδα ή μουσκάει, ρε παιδί μου.
18: Μια οχιά,
16: ρε κάτι παθαίνω να πούμε.
17: Τώρα,
16: άμα όλα κινούνται αργά, αργά ούτως ή άλλως έρχονται τα στενοφόρα. Θα είναι και έξτρα επειδή είναι έτσι το.
19: Δεν πα.
16: Η συνθήκη.
17: Η γαστρεντερίτιδα κινείται γρήγορα.
16: Ακριβώς.
19: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να χεστώ στους Οθονούς δεν με νοιάζει. Να τσιμπήσει μια σφίκα το σκυλί και να τρέχω και να μην φτάνω. Μπορεί να τρελαθώ όμως.
16: Και αυτό. Μη σας πω για πιο χοντρά. Αλλά με αυτό το φόβο δεν θα πας πουθενά.
17: Όχι, δεν θα πας.
19: Το πήγε το αλήθεια.
16: Καλά, ξέρετε όμως ποιο ήταν η λύση. Να ήταν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολάμβανε ο πολίτης τις ίδιες υπηρεσίες. Για να μην φοβάται να πάει στους Οθονούς, μην τον βρούνε, μην τον φάνε, μην μείνει άκλαυτος εκεί.
17: Ωραία, αλλάζουμε το αφήγημα και πείτε μας ωραία μέρη που στο μισάωρο έχουν νοσοκομείο.
16: Δεν θέλουμε μισάωρο.
17: Αλλάζουμε.
19: Ωραία, ο Παναγιώτης έχει στείλει.
16: Εκείνος συλλεύτηκε και ο Οδυσσέας.
19: Ναι.
0: Τότε όλοι είχαν αρχαία, όπως λέει και η μάνα μου, δεν ξέρανε.
16: Ναι, λέει η κυρία Κατερίνα, όλοι είχαν αρχαία τότε. Στις αυλές τους δεν ξέρανε.
19: Μας προτείνει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης να πας Δημήτρη μου Λαγονίση που είναι σε μισή ώρα όλα τα νοσοκομεία δίπλα.
16: Πού?
19: Λαγονίση.
16: Ρε, δεν
19: έχεις κοντά.
17: Ο Σπύρος λέει.
16: Τώρα με τρολάρετε και το πάτε στο άκρο. Καλά κάνετε και εγώ θα σας το έκανα. Αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Μην είσαι αποκομμένος. Και όχι μόνο. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν πράγματα. Μην σας πω τώρα, εγώ, ο καθένας έχει τα βιώματά του. Εγώ έχω περίπτωση που έγινε κάτι πάρα πολύ χοντρό και έπρεπε να διακομιστεί ο άνθρωπος με ελικόπτερο και τον προλάβανε, τον προλάβανε.
19: Έχει λοιπόν.
16: Πού να βρει ο ελικόπτερο στους οθόνους και πού να προσγειωθεί.
19: Έχει ιατρείο, ελικοδρόμιο μας λέει η φίλη Ιταλία και σκάφος γρήγορα του λιμενικού. Μέχρι να χεστεί θα σε πάνε 10 πέρα.
17: Ναι, και επίσης, άμα είναι να σε βρει κάτι, πα στο πεντάστερο με μέσα γιατρό στο ξενοδοχείο.
16: Έχει πεντάστερο στους οθόνους.
17: Όχι, όπου πα και πέφτει στο μπάνιο και σπά το κεφάλι σου. Τελείωσε. Τι να σου κάνει τώρα που έχει δίπλα ιατρείο.
16: Τι λες, παιδάκι μου, θα μου δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Τι σπάς το κεφάλι σου.
17: Το σπάσε το κεφάλι σου.
16: Το δικό σου κεφάλι να σπάσεις.
17: Θέλω να πω ότι άμα είναι να σε βρει, ρε παιδάκι μου, θα σε βρει τώρα. Τι να λέμε. Δηλαδή δεν.
16: Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και καταλαβαίνετε μετά.
17: Καταλαβαίνουμε. Εδώ ο Σπύρος προτείνει Λουτσάντζελες. Πολύ ωραία. Κοντά νοσοκομεία.
16: Έλα, τέλειο Λουτσάντζελες. Τέλειο το Λουτσάντζελες, σεβαστικό. Κάπα, πάμε Λουτσάντζελες.
17: Σάμος παίζει πάρα πολύ, Λευκάδα αρκετά. Ο Γιάννης μας λέει Λιχαδονίσια, οι Σεϊχέλες της Ελλάδος, με κοντά Εδιψό.
19: Η Νάνση λέει, άντε παιδιά, ελάτε Βελίκα. Έχουμε και ιατρείο, Δημήτρη μου. Ναι. Έχουμε και το Γεωργούλη. Τι κάνει ο Γεωργούλη στη Βελίκα?
0: Α, θα είναι από εκεί μπορεί.
19: Α, οπότε τον έχουν
16: στο. Είναι η Βελίκα. Στη Λάπολα, τη Λάρισα είναι ο Γιώργος.
19: Εκεί. Α, οπότε από εκεί θα είναι.
17: Πάντως, εμείς στο Ριζοβούνι να ξέρεις ότι έχουμε κέντρο υγείας στο απέναντι χωριό και 300 μέτρα η θεία μου η Βασούλα είναι νοσηλεύτρια.
0: Όριστε. Και έχει την γιαγιά της, θα σου κάνει ένα κατάπλωμα, θα το κάνει.
16: Μου έστειλε από την εφορία αρχαιοτήτων. Για δώσε μου, λέει, τη διεύθυνση του μπάρμπα του.
0: Έχει πεθάνει.
16: Δεν είναι κάτι από επαγγελματικό ενδιαφέρον,
19: ναι,
16: ρωτάμε.
19: Να ξέρουμε.
0: Και εγώ να σας πω ότι του τα πήραν πριν 15 χρόνια. Άκου, μην αρχώνεστε.
16: Εδώ μας είπε η μάνα σου ότι κάθε αυλή εκεί πέρα είχε πίσω αυλή.
0: Εννοούσε και όλη την Ελλάδα, όχι για τα
16: μάτια. Ναι, μην χρησιμοποιεί την ευφυία σου τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Άστο να μείνει έτσι.
0: Τι να κάνω. Ας έρθετε στα μέθρα να τα δείτε, να μας τα πάρετε.
17: Θα διαβάσω το μήνυμα του Τάσου. Παιδιά, χθες γύρισα από την Τίνο. Μία κυρία λιποθύμησε έξω από την Παναγία και σε 5 ήρθα στενοφόρο. Ξετρελάθηκα. Ποτά, θάλασσα, πολύ ωραίο κόσμο.

0: σκηνή. Το σταυρόλεξο της λύνει και μου λέει μήπως ξέρεις
1: τι,
0: την πρωτεύουσα του Ιράν.
1: Αυτό ήταν το Μάπε Σόου και για σήμερα. Να είστε καλά, Μάπε, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Θανάσης Μπασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλάχος,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό τη Δευτέρα από το κεντρικό μας στούντιο, για όσο υπάρχει ακόμη και είναι ψυχαγωγικό εννοώ, μουσικό, στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα!

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με τα αρχικά στοιχεία να δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά σε επιλωτική επικήρυξη του Λαγοκέφαλου σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο Λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι χρειάζεται να δείξουν προσοχή σήμερα σε υγεία, σχέσεις και εργασία. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η μέρα θα έχει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου. 100.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
6: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
12: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
11: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
12: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
12: Τηλέφωνο 2410-619-824.
11: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
12: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
11: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
13: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
14: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
13: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
15: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
16: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
15: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
18: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
19: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Λαζάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
9: Για

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί!
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε Summer Mood.
8: Στο Fashion City Outlet.
9: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ. Άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
13: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Περισσότερη μουσική.

0: οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χαρικρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.
9: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
8: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
8: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Αριθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kousioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: que vale.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
11: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
12: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου.
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι.
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι να Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen, απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά είναι ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Γι' αυτό και...

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: μουσικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
2: 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
9: Πες το δυνατά.
8: Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Ρυθμός 988.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός
8: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιλογές.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Frost 98.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Αγάπη.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έξτρα φημίρισμα.
5: Έξτρα ευεξία.
4: Έξτρα απόχρωση.
5: Τιμή.
4: Αυτή δεν είναι έξτρα.
5: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
4: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
5: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
5: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kousioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet. Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
8: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
7: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
12: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
11: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
12: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
13: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
14: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
11: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
15: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
16: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
8: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
7: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Novo.8. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα!
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
4: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Αγάπη.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Οκτώ.
1: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Το

Μα θα σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγώ εισμώ στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.